Jimmy Monroe.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, Γόνια Bombardier, στο Saint Leonard. Τηλέφωνο 514-327-0505.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Για να φτιάξετε υπέροχο κρασί, χρειάζεστε καλό φρέσκο μούστο από σταφύλια. Χρειάζεστε Μούστι Μοντιάλ. Μούστος φρέσκων σταφυλιών σε κουβάδες των 20 λίτρων. Μη ζητάτε οποιαδήποτε μούστο, ζητάτε Μούστι Μοντιάλ. Διαθέσιμο στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-08-73. Και ακόμη στο Βίλσεν Λεωνάρ, στο 5187 Ζανταλούν Ιστ, 728-68-31. Μούστι Μοντιάλ, στην υγειά σας.
4: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Άλλο ένα Σάββατο μαζί, 12 Σεπτέμβρη σήμερα, με άλλο ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι θα το βρείτε, με πολλές και τελευταίες ειδήσεις, ειδικές εκπομπές, επιλεγμένη μουσική και άλλα πολλά. Να έχετε μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
5: Στις 14 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 25 χρόνια από τον θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής του 20ου αιώνα και καθιερώθηκε ως κορυφαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού, θεωρούμενος από πολλούς μελετητές και κριτικούς ως ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της λαϊκής μουσικής στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του, θα σας μεταδώσουμε σήμερα την τελευταία συνέντευξη που παρεχώρησε, συνοδευόμενη με μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του.

0: Στέλιο Καζαντζίδη, είναι κρίσιμο φαντάζομαι το εξής ερώτημα. Στα τραγούδια υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής εκείνης, όταν ξεκινούσες εσύ την καριέρα σου. Είπες ότι τα προβλήματα εκείνα εξακολουθούν να μένουν άλυτα έως τα σήμερα. Ότι εκείνα τα παλιά προβλήματα είναι και σημερινά.
1: Βεβαίως, και έχουν προσθεθεί κι άλλα. Καλά, εγώ τραγουδάω για τα πολύ χαμηλά στρώματα. Ο κόσμος που με ακούει είχε πάντα πρόβλημα επιβίωσης. Και τότε, και τώρα, και αύριο. Δυστυχώς, ο τόπος μας δεν προσφέρεται για ένα καλύτερο αύριο. Έχει κατάρα αυτός ο τόπος να μην βελτιώνει κάτι. Και αν τους ξεφύγει κάτι και δώσουν λίγη χαρά σε κάποια μερίδα κόσμου, κοιτάνε αμέσως να το αποκεφαλίσουν. Είναι λυπηρό, αλλά οι άλλες χώρες βελτιώνονται. Το καλό το κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορούν, επιδιώκουν. Εδώ, μόλις δούνε κάτι που δίνει χαρά στον άνθρωπο, κοιτάνε να το κρύψουν, όπως τον ήλιο, τη θάλασσα και άλλα πολλά, ας πούμε.
0: Η παρατήρηση είναι πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Μάλλον πολιτική πρέπει να είναι, βέβαια, γιατί αυτοί κυβερνάνε, αυτοί βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, αυτοί τη χαλάνε. Η πολιτική μας.
0: Μια και ήρθαμε.
1: Η σημερινή, η χθεσινή, η προχθεσινή και η αυριανή. Γιατί δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Δεν βγήκε ένας πολιτικός έτσι να τραβήξει μια μπουνιά να πεταχτούν τα μελανοδοχεία πάνω, έτσι να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε έναν πολιτικό με πυγμή, ας πούμε, που θα φτιάξει κάτι σε αυτό το τόπο. Να φτιάξει κάτι, αδερφέ, κάτι καλό, ας πούμε, να τον χειροκροτήσουμε, να το όλο λόγια, μπλα μπλα, στήσιμο, στυλοράσεις, λόγια και μένουν λόγια, ας πούμε. Αραιά και πού γίνεται κανένα έργο και τίποτα άλλο.
0: Στέλιο Καζαντζίδη, η σημερινή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν σφίξουμε το ζωνάρι επί 2-3 χρόνια, όλα θα γίνουν καλύτερα. Αυτόν τον ισχυρισμό τον πιστεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης?
1: Η δουλειά είναι να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχουν αυτά τα χρήματα στην τσέπη του ανθρώπου. Το τι θα το κάνει το νόμισμα, αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Η δουλειά είναι να υπάρχει, να μπορεί έστω και αυτό το νόμισμα που λες, να μπορεί να το έχει άνθρωπος, να το κερδίζει με τον ιδρώτα του. Εδώ έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα. Η Ελλάδα, θα το πω και πάλι, έγινε ξέφραγο αμπέλι. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Έβαλγες.

0: Τελικά, Στέλιο, τι λες, αυτή τη φορά θα πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες? Υποβάλλω το ερώτημα στο Στέλιο Καζαντζίδη, ο οποίος απευθύνεται συνήθως στους μη αντέχοντες.
1: Μη αντέχοντες. Κοίταξε, ο δύσμυρος λαός είναι αυτός που πληρώνει πάντα την ύφη. Και πολλές φοβέρες, ρε παιδί μου, δεν ακούς τίποτα άλλο στη τηλεόραση. Θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα κόψουμε, θα βάλουμε. Δεν θυμάμαι σε καμιά εκπομπή να είπανε θα δώσουμε κάτι. Όλο θα πάρουμε, όλο. Δεν έμεινε πια τίποτα σε αυτή τη λεμονόκουπα. Την έχουν στύψει τόσο πολύ που τώρα την πατάνε και βγάζει δηλητήριο. Δεν έχει πια ούτε μία σταγόνα να δώσει καρπό, ας μην. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Υπάρχουν άλλοι που έχουν όμως και δεν δίνουν.
1: Από αυτούς αυτοί να πληρώσουν.

0: Μια ζωή προσπάθειες γίνονται. Εδώ δεν έχουν ρυθμίσει το θέμα του αγρότη, ας πούμε, του πληρώνει πετρέλαια σε τιμές που, τι να πω, να είναι ντροπή. Ντροπή, ο άνθρωπος που καλλιεργεί τη γη, που από τη γη τρώει από μυρμήγκια, από ποντίκι, φίδι, σαύρα, πουλί, τα πάντα ζουν από τον αγρότη. Αυτόν τον άνθρωπο δεν του δίνουν πετρέλαιο τράνζιτ, δηλαδή είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να το χωνέψει το μυαλό μου. Και παίρνουν οι εφοπλιστές τράνζιτ πετρέλαιο και όχι μόνον, τα μεταπολούν και κερδίσουν δύο φορές.
1: Στέλιος Καζατζίδης, πολιτικός, κοινωνικός, ερωτικός, δημιουργός, όπως πάντοτε.

0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Να εξηγηθούμε για να μην παρεξηγηθούμε. Μιλάμε με έναν άνθρωπο που αγαπώ ασυγκρίτως περισσότερο, άντε όσο, τουλάχιστον όσο και οι Έλληνες του μετεμφυλιακού κράτους, αυτοί οι βασανισμένοι Έλληνες, στους οποίους ο Στέλιος Καζαντζίδης στάθηκε και στέκεται, αν όχι ως ένα ηχητικό σύμπαν, οπωσδήποτε ως μια ηχητική οικουμένη. Στέλιο Καζαντζίδη, πάλι στο στούντιο, για τραγούδια της εφηβικής σου ηλικίας, πριν ξεκινήσεις να λες τα δικά σου. Για τραγούδια άλλων μεγάλων, τα οποία εσύ χαρακτηρίζεις αδικημένα.
1: Είναι όλα ζεμπέκικα καταρχήν, είναι μια πρωτοτυπία. Όλα τα τραγούδια του δίσκου είναι ζεμπέκικα. Συμμετέχει, να μην μας διαφύγει και αυτό, η φωνή που εκτιμώ έτσι αφάνταστα. Η φωνή που όταν είχα παλιά κάνει μια εταιρεία, είχα διαλέξει σαν φωνή, ήταν άπειρη ακόμα και φοβισμένο σπουργητάκι που λένε, την Πίτσα την Παπαδοπούλου, η οποία πάντα συμπαρίσταται όταν χρειαστεί, έρχεται με πολύ αγάπη.
0: Είπες ότι οι στίχοι αυτών των τραγουδιών περιέχουν παλιά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς είναι και νέα, εξακολουθούν να υπάρχουν. Ας έρθουμε στο θέμα της προσφυγιάς. Άλλωστε ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι πρόσφυγας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Σήμερα πώς συμπεριφερόμαστε ως πολιτεία και ως Έλληνες απέναντι, αυτόχθονες απέναντι στους νέους πρόσφυγες?
1: Κοίταξε, οι δύσμοι λοιπόν πάντα τραβάνε τα δεινά. Είναι ένας λαός πολύ πονεμένος που δεν μπόρεσε να βρει ένα σπιτάκι, μια τρόγλη έτσι, να βάλει το κεφαλάκι του μέσα, να αρχίσει να δημιουργεί. Γιατί είναι μαμούνια η Πόντι, είναι ένας λαός εργατικός, τίμιος, στην πλειονότητα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και στη ράτσα τη δική μας κακοί Πόντι, ας πούμε, αλλά σημασία έχει το ποσοστό.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Στέλιο Καζαντζίδη, πώς ένιωσες όταν σε κατηγόρησαν από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είσαι πόντιος?
2: Α, λες για το... Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Δεν ξέρω τις γνώσεις του και τι ρόλο έπαιζε στο σταθμό. Δημοσιογράφος είναι, συγγραφέας είναι, ποιητής είναι. Δεν ξέρω ότι ο Σέξπιρ της Ελλάδας είναι, δεν ξέρω τι είναι. Μετά που το έψαξα λίγο έμαθα ότι είναι αυτός που έγραψε τη Μακεδονία του καλού καιρού, που αναφέρεται στη μάνα του Μέγα Αλέξανδρου και τα λοιπά. Σκύβουμε το κεφάλι όλοι. Αλλά δεν φταίω εγώ αν ο ελληνικός λαός δεν δέχτηκε αυτό το έργο του. Κάπου είχα πει τότε για τον Νταλάρα ότι δεν υπάρχει κανάλι που να μην παίζεται νυχθημερών. Και κάπου υπάρχει ένα παράπονο από το Στέλιο τον Καζαντζίδη, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι βάλουν κατά του λαϊκού τραγουδιού. Όλοι έχουν γίνει συμμορίες. Και κάπου το πονάω το λαϊκό τραγούδι, γιατί είμαι αυτός που το δημιούργησε. Λαϊκό τραγούδι δεν υπήρχε πριν από μένα. Υπήρχε το ρεμπέτικο τραγούδι, αυτό που έκανε αναφορά σε ντεκέδες, σε χασίσια, σε λουλάδες και σε διάφορα άλλα. Λοιπόν, με μένα έγινε το λαϊκό ρεμπέτικο, το οποίο ήταν ανθρώπινο, και στη συνέχεια έσβησε και αυτό και έμεινε καθαρά το λαϊκό τραγούδι. Αυτό που ακούει η φτώχεια. Αυτό το τραγούδι χρόνια τώρα κοιτάνε μαζί με μένα να το βγάλουν από τη μέση, ενοχλεί, δεν ξέρω τι. Ίσως είναι λιγάκι δύσκολο. Και τα σημερινά παιδιά, για να μην πω τσογλάνια, δεν μπορούν να γράψουν αυτά τα τραγούδια. Και όπως η Αλεπού, ό,τι δεν φτάνει, ας πούμε, πώς το λένε, τα κάνει κρεμαστάρια, τι κάνει.
1: Ναι. Ναι.
2: Επειδή δεν μπορούν να το υπηρετήσουν, να το γράψουν και να το δώσουν σωστά στον κόσμο, θέλουν να το εξαφανίσουν από προσώπου γης και τα έχουν βάλει μαζί μου. Πιο κάτω θα αναφέρουμε έτσι τι έχει γίνει τελευταία με το δίσκο αυτό, με τα βιώματα, που βγήκε λίγο κουτσός. Θα σου πω ποιοι παίξανε ρόλο και γιατί το κάνανε.
1: Να το πούμε τώρα. Γιατί βγήκε κουτσός?
2: Να το πούμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα όνομα κοντά στο δικό μου, μετά από την Μαρινέλα, γιατί νομίζω πως το όνομα Μαρινέλα και Καζαντζίδης είναι, χωρίς υπερβολές, το πιο γνωστό ντουέτο που έκανε ποτέ αυτός ο τόπος. Τραγουδήσαμε όλων των ειδών τα θέματα, ξενιτιές, μάνες κτλ. Μετά έτσι πολύ δειλά μπήκε δίπλα στο δικό μου όνομα το όνομα του Χρήστου του Νικολόπουλου. Αυτό το παιδί τώρα τελευταία δείχνει μια χαριστία σε βαθμό που θα παρακαλούσα. Ποιος έγραψε τις 10 εντολές? Ο Μωυσής τις έγραψε. Mm. Αν μπορούσε να προσθέσει.
1: Τις έλαβε ο Μωυσής, διαχειρός, διαχειρός του Θεού έγραψε.
2: Μπράβο. Να προσθέσει και αυτήν την εντολή, την εντεκάτη, αυτή την αχαριστία, ας πούμε. Γιατί κάπου παραδέχεται ότι είμαι εγώ ο άνθρωπος που τον πήρα από την αφάνεια και τον έκανα μέγα και τρανό. Έχει φτιάξει παλάτια να τα χαίρεται. Όμως όταν ο άνθρωπος είναι μέσα του άδειος, δεν τον γεμίζουν τα παλάτια ούτε τα δισεκατομμύρια που έχει φτιάξει. Ούτε οι Mercedes, ούτε η BMW, ούτε αυτά. Εγώ είχα αμάξει δεκαετίας και είμαι πανευτυχής. Ψυχή μου είναι γεμάτη μέσα. Γιατί δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μου θύμισε μέχρι πρόσφατα η Gray, η Katy Gray. Έβγαινε με κάτι φωτογραφίες μου σε διάφορα κανάλια που την καλούσαν και πριν ακόμα αρχίσει να μιλάει, έβαζε τις φωτογραφίες μου. Ούτε μπόρεσα ποτέ να καταλάβω με ποιο σκοπό το έκανε αυτό, για να δείξω ότι κάποτε είχαμε κάτι. Εντάξει. Τώρα έχουμε λοιπόν τον Νικολόπουλο, άκουσον θράσος ανθρώπου. Λέει ότι έκανε έναν δίσκο και μου ζήτησε τη συμμετοχή και του το αρνήθηκα. Ναι, είναι αλήθεια. Όμως να δούμε τώρα τους λόγους που αρνήθηκε ο Καζαντζίδης στον Νικολόπουλο να συμμετάσχει σε αυτόν τον συγκεκριμένο δίσκο. Με έκανε και έφυγα από αυτό το στούντιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πήγα πάλι στο στούντιο του μετά από κάποια πολύ απαράδεκτα πράγματα που μου είχε κάνει. Τα μάζεψα και έφυγα και ήρθα εδώ, βρήκα θαλπορή, βρήκα πολλά πράγματα. Μόνο που δεν έκλαιγε. Μου λέει φύγαν όλοι από αυτό, κάναν έτσι, κάναν αλλιώς. Και λέω να επανέλθουμε. Παίρνω τη δουλειά από εδώ, ως είχε, είχα πει 7 τραγούδια εδώ και λείπαν άλλα 3 ή 4. Να τα συμπληρώσω εκεί και τη δουλειά αυτή και ό,τι άλλο προκύψει να συνέχιζα πάλι στο στούντιο του Νικολόπουλου του Χρήστου. Η εταιρεία στην οποία ανήκω τώρα δυστυχώς είναι ελληνική εταιρεία. Και οι άνθρωποι αυτοί από φόβο θέλουν να είναι έτοιμοι λίγο πιο πριν από τους άλλους, γιατί η δουλειά αυτή έχει πάρα πολλά μυστικά. Μπορεί δηλαδή με ένα ελάχιστο πραγματάκι να πάει πίσω η κυκλοφορία του δίσκου και ένα μήνα. Υπάρχουν πολλά τεχνάσματα, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος και με τρώγανε. Μου λέγανε Στέλιο, τι γίνεται, πότε θα τελειώσει ο δίσκος. Κάπου του λέω, πότε θα έρθω να πω τα υπόλοιπα 3 τραγούδια. Μου λέει, ξέρεις, δεν έχω ώρες να σε γράψω. Λέω, για ξαναπες το αυτό. Μου λέει, αυτό που άκουσες, δεν έχω ώρες να σε γράψω. Λέω, γιατί τόσο πολλή δουλειά έχει το στούντιο σου. Μου λέει, να γράφω τον Τελέγκα, μου λέει τώρα. Λέω, σκύβω το κεφάλι στον κάθε Τελέγκα και στον κάθε καλλιτέχνη με τη σειρά. Εγώ είναι φορές που πηγαίνω στην τράπεζα να πληρώσω λογαριασμούς και επειδή ο διευθυντής με γνώρισε ή ο ταμείας και μου κάνει έλα από εδώ, δεν δέχτηκα ποτέ να πάρω τη σειρά κανενός. Είναι η πάστα μου τέτοια. Τέλος πάντων, λέω καλά, δεν υπάρχουν ώρες να πω αυτά τα 3 τραγούδια να τελειώνουμε με το δίσκο, γιατί οι άνθρωποι με τρώνε από κάτω, μου λένε τι θα γίνει, πότε θα ετοιμαστούν τα τραγούδια και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έκλεισε και κατάλαβα ότι κάτι άλλο συνέβαινε. Ότι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος κολυσιεργούσε την κυκλοφορία του δίσκου.
3: Εκπλήσωμαι, Στέλιο, γιατί γνωρίζω ότι έχεις βαφτίσει, έχεις βάλει λάδι στο παιδί
2: θα
3: του.
2: Θα τα πούμε και αυτά.
3: Είσαι πνευματικός
2: πατέρας. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε και αυτά. Τέλος πάντων, άρχισα να ψάχνω στούντιο και πήγα σε ένα στούντιο με γυρασμένα μηχανήματα, κουρασμένα μηχανήματα και με έγραψε ένας με σκουλαρικάκια και με μπούκλες. Όταν τον είδα λέω, αν είναι δυνατόν αυτό το παιδί να γράψει, να πούμε, λαϊκό τραγούδι. Τέλος πάντων, έγινε η δουλειά κακήν κακός. Ο στόχος των κυρίων επετεύχθη. Δεν είναι μόνο ο Νικολόπουλος, είναι και κάνα δυο κύριοι ακόμα. Ας μην αναφερθώ στο όνομά τους. Τα ανταλλάγματα τα είδαμε στην πορεία. Τον παρασημοφόρησαν τον κύριο, του δώσανε κάποιον τραγουδιστή που σπάνια του τον δίνανε. Μπήκε στο στούντιό του, του κάνει την τιμή αυτή, γιατί ποτέ δεν είχε περάσει ούτε απόξω. Εμείς τον αγκαλιάσαμε και αυτόν και το στούντιό του και του δώσαν κάποια εκατομμύρια οι εταιρείες και καλλιτέχνε αγκάλιασαν το στούντιό του γιατί γράφει ο Καζατζίδης εκεί και άλλα πολλά. Δεν πειράζει, να είναι καλά. Και κάποτε θα δει τι ρόλο έπαιξε ο Καζατζίδης δίπλα του. Πόσο τον προστάτεψε και πόσο τον υποστήριξε. Και τι έκανε αυτός για μένα.

0: Στέλιο Καζαντζίδη σήμερα μου τη δίδωσε, όπως λένε, και πήγα σε ένα δισκάδικο. Και αγόρασα ένα παλιό, επαναλαμβάνω υπογραμμίζοντας, παλιό σου δίσκο. Επλήρωσα 7.000 δραχμές.
1: Τόσο πολύ ακριβώς.
0: Ρωτάω απλά, πάρα πολύ απλά. Από αυτόν τον παλιό δίσκο των 7.000 δραχμών, ο Στέλιος Καζαντζίδης πόσα παίρνει, αριθμό θέλω. Πόσα παίρνει από τις 7.000 δραχμές του παλιού δίσκου? Γιατί είναι τέτοια η φημολογία με τους παλιούς δίσκους και με τις εταιρείες που αναγκάζομαι να κάνω αυτήν την απλή ερώτηση που αναφέρεται σε αριθμούς. Πόσα από τις 7.000 δραχμές παίρνει ο Στέλιος Καζαντζίδης?
1: Κάπου μου δίνει την ευκαιρία να το αναπτύξω λιγάκι αυτό το θέμα.
0: Με αριθμούς όμως πρώτα.
1: Κοίταξε, παίρνω 6 δραχμές.
0: Μια στιγμή. Από τις 7.000, 6 δραχμές ο Καζαντζίδης?
1: Βεβαίως. Και πολλά μου είναι. 6 δραχμές, ναι, αυτό που άκουσες, Νάσο.
0: Ξέρεις, νομίζω, τι δεν σου συγχωρούν. Δεν σου συγχωρούν το εξής. Ότι ενώ μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά, αρνείσαι να τα βγάλεις.
1: Καλά κάνω.
0: Δηλαδή, μεγάλη. Εννοείται σε ηλικία, συνάδελφοί σου θα λένε, ας πάει να βγάλει, ας πούμε, λεφτά, αφού μπορεί να τα βγάλει.
1: Ο κόσμος που ακούει τα τραγούδια μου δεν έχει τέτοια δυνατότητα να έρθει να πληρώσει στα μαγαζιά αυτά τα μπουκάλια, τα ουίσκι και τα αυτά, να πούμε. Δεν, εγώ χθες που φάγαμε με την Μαρινέλα, της το θύμισα, μου λέει, βραγιά, θυμίσου τι διαφημίσεις κάναμε, μου λέει, τότε που δουλεύαμε στη Τριάννα του Χιλά. Άκου, διαφήμιση. Τριάννα του Χιλά, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, και από κάτω τιμοκατάλογος, παρακαλώ, που θα πουλάγε το μαγαζί. Και μέσα, στο Βασίλη το Χιλά, προσωπικά, με χέρια. Του λέω, εάν μου κάνει παράπονα μία συντροφιά ότι την έκλεψε σερβιτόρος, είσαι εσύ υπεύθυνος. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Και το έκανα. Ήρθε μια συντροφιά, μου λέει, κοίταξε, μας έχουν κλέψει εδώ, πήρα την κιθάρα μου και σηκώθηκα και έφυγα. Βρε, μου λένε, αμάν, είναι λάθος, είναι έτσι. Δεν ξέρω, Χιλά, σου το είχα πει. Και έφυγα και πήγα στην Τουρκία. Πήγα και δούλεψα στην Τουρκία.
0: Γιατί δεν θέλεις να βγάλεις περισσότερα χρήματα?
1: Δεν θέλω να βγάλω, τι να τα κάνω. Τα χρήματα είναι διάολοι, τα χρήματα κάνουν κακό στον άνθρωπο. Τον προβληματίζουν. Είχα βρει μια χρυσή τομή, είχα μαζέψει λίγα λεφτουδάκια και έλεγα, με αυτά θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Τι, ο άνθρωπος δεν θέλει πολλά πράγματα, τι να τα κάνεις. Πήγαμε χθες κάπου και φάγαμε, πληρώσαν 50.000 και δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα τι έφαγα. Να μην πω πού.
0: Ναι.
1: Τι, υπάρχει πολλότερο πράγμα από το φτωχικό, από το αγνό, από την ντομάτα που την κόβει στα τέσσερα, από την ελιά, από το τυράκι, από. Τι να πω, να πούμε. Αυτά τα φαγητά που γίνονται έτσι με πεταχτές φλόγες και με αυτά, να πούμε. Εγώ τα απεχθάνομαι, δεν τα μπορώ. Δεν είμαι αυτής της πάστας άνθρωπος. Εγώ, μια ζωή, η μητέρα μου είχε το μαντιλάκι το γνωστό με το. Το πρωινό, αυτό που τρώγαμε όταν δούλευα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Από εδώ έχουν περάσει αγωνάρια και μετά.
0: Δεν πρόκειται, Στέλιο Καζαντζίδη, να σου το συγχωρήσουν ποτέ. Αυτό παλαιότερα ονομαζόταν ιδανικό της παινίας. Είχαν ιδανικό τους ορισμένοι μοναχοί καλόγεροι να μείνουν φτωχοί. Το θεωρούσαν κατάκτηση. Ήταν όνειρο, ήταν όραμα και το πετύχαιναν. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονταν μισητοί επειδή ήθελαν να είναι φτωχοί.
1: Από ποιους?
0: Από τους άλλους, από τους έχοντες και κατέχοντες.
1: Δεν ξέρω, εγώ είμαι υπερήφανος που μπορώ και ζω έτσι.

0: Ο Στέλιος Καζαντζίδης ενδιαφέρεται λόγου χάρη να εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Μέγαρο Μουσικής δεν έγινε για καλλιτέχνη σαν εμένα. Το Μέγαρο Μουσικής θέλει νομίζω διπλά πατρόν για να πάω να τραγουδήσει. Ένα μπρος και ένα πίσω. Εγώ δεν έχω βάλει τέτοια πράγματα ποτέ μου. Εγώ όπως βλέπεις είμαι απλός. Έτσι εμφανιζόμουν. Καμιά γραβατούλα και αυτή την πέταγα αργά. Σε έκανα μια έτσι και την έβγαζα για να είμαι ελεύθερος να μπορώ να τραγουδάω. Δεν νομίζω. Το Μέγαρο Μουσικής είναι για υψηλά ιστάμενους καλλιτέχνες.
0: Αν γίνει πρόταση στον Στέλιο Καζαντζίδη, τι θα απαντήσεις?
1: Δεν θα τη δεχτώ. Δεν είναι ο χώρος που μπορεί να έρθει ο Κοσμάκης ο δικός μου. Δεν είναι ο χώρος. Ακόμα και για τους χώρους που θα προγραμματίσουμε με τη Μαρινέλα ή μάλλον για το εισιτήριο, θα πρέπει να σπάσω πολύ το κεφάλι μου να δω, γιατί μία δουλειά που επρόκειται να γίνει παλιά με το Χάρη Κλίν χάλασε ακριβώς αυτό το λεπτό σημείο στο θέμα του εισιτηρίου. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μαντρώσω τον κόσμο εκεί μέσα να του πάρω τα λεφτά. Μου είναι αδιανόητο. Εγώ τη φωνή τη θεωρώ θείο χάρισμα και πρέπει ο καλλιτέχνης να τη δίνει στον κόσμο και από εκεί να βγάζει τα προστοζήν. Εντάξει, έχει δικαίωμα να ζήσει λίγο πιο καλά από τον κοινό θνητό. Δεν ξέρω αν το λέω καλά.
0: Άριστα.
1: Ναι. Αλλά που έχει να κάνει, τι να τα κάνει.
0: Τι είπατε με τη Μαρινέλα εχθές που φάγατε μαζί?
1: Μου θύμισε, μου λέει, θυμάσαι που δεν άφηνες τις τραγουδίστριες να κάνουν ιδιαίτερη παραγγελία όταν πηγαίνανε στα τραπέζια? Δηλαδή θα έπινε η τραγουδίστρια το ποτό που έπινε η παρέα. Δεν θα έκανε ξεχωριστή παραγγελία. Φέρε με ένα ουίσκι, φέρε με... Ας το ουίσκι τότε δεν υπήρχε. Υπήρχε το πίπερμαν. Το κουαντρόλ. Λοιπόν, δεν ήθελα να γίνεται βάρος ο καλλιτέχνης στη συντροφιά. Να μην αναγκάσει τη συντροφιά να κάνει πρόσθετο λογαριασμό. Τα σταυροπόδια που κάνανε οι τραγουδίστριες τότε ήταν ηλεγμένα από δικό μου άνθρωπο που καθόταν κάτω, μην τυχόν και ανοίξει κάποια τα πόδια της περισσότερα όσο πρέπει. Και σήμερα μαθαίνω, παιδιά αυτά, τα καινούργια παιδιά από αυτό, λένε άνοιξε τα πιο πολύ τα μπουτάκια σου να πάρουμε πιο βαθιά πλάνα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί.
0: Στα παιδιά αυτά δίνουν τις εντολές εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτά τα παιδιά δίνουν τις,
1: δυστυχώς,
0: τις εντολές. Ο κόσμος όμως τα παρακολουθεί. Γι' αυτό τους δίνουν αυτές τις εντολές.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, γίνεται μια...
0: Μήπως ο κόσμος άλλαξε, Στέλιο Καζαντζίδη?
1: Πρέπει να έχει αλλάξει και ο κόσμος λίγο. Αλλά η φτώχεια παραμένει. Ο φτωχός ο Κοσμάκης τα βλέπει αυτά και γυρίζει απ' την άλλη. Πολλοί ντρέπονται για πολλές εικόνες που βλέπουν στην τηλεόραση. Εγώ ακούσω πολλούς πατεράδες που λένε κλείστε να πάει στο διάλογο και βάλτε τίποτα άλλο να δούμε.

0: Πολλοί υποστηρίζουν, και βεβαίως έχουν δίκιο, ότι ο Καζαντζίδης είναι δέντρο που δεν πέφτει. Όμως, και ας μου επιτραπεί εδώ να δανειστώ τα λόγια του Αυδελιώτη από την ταινία του, είναι και το δέντρο που πληγώναμε και εξακολουθούμε τώρα, σήμερα, Στέλιο, να το πληγώνουμε, αυτό το δέντρο. Νιώθεις να σε πληγώνουν?
1: Μόνο πληγές, φίλε Νάσο. Μόνο πληγές δέχεται ο Καζαντζίδης. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι να πω.
0: Γιατί να μην επιτεθεί ο Καζαντζίδης? Ο Καζαντζίδης, αν πει ότι βγαίνει να τραγουδήσει, τι θα συμβεί?
1: Να τραγουδήσω?
0: Σε κέντρο εννοώ.
1: Αυτό μου είναι αδιανόητο. Καταρχήν, δεν θα ζήσω ούτε 24 ώρες.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Εδώ κυνηγάγα να με φάνε τα χρόνια τα καλά. Πήγαινα συνόδεια μπροστά το αυτοκίνητο με τους μπράβους, στη μέση το δικό μου με τη Μαρινέλα πάντα, και πίσω άνθρωποι που βγάζαν ψωμία από το μαγαζί που δούλευα. Λοιπόν, για χρόνια γινόταν αυτό. Δεν θα γίνει τώρα που έχουν παραγριέψει τα πράγματα? Είναι δυνατόν να βγει ο Καζαντζίδης τώρα σε μαγαζί να τραγουδήσει και να τον αφήσουν ήσυχο? Αν είναι δυνατόν.
0: Στέλιο, γιατί δεν θα σε αφήσουν ήσυχο? Ρωτάω κάτι που είναι πασίγνωστο, θα μου πεις, έτσι. Αλλά θέλω να υποβάλω αυτό το ερώτημα. Γιατί?
1: Και κλείνουνε τα μαγαζιά, τα διπλανά, τα παραδιπλανά, τα πιο πέρα, τα παραπέρα. Η ακτίνα που δημιουργείται από την παρουσία μου, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και τα μαγαζιά υποφέρουν. Εντάξει, οι άνθρωποι, σου λέει, μας έκοψε το ψωμί, ή να τον βγάλουμε από τη μέση, ας πούμε. Ό,τι γίνεται τώρα με τη δισκογραφία, το ίδιο γίνεται και θα γίνει, όπως γινόταν τότε, ας πούμε. Το κακό είναι ότι δεν έχει και σύνταξη. Κοντεύω 66 ονών και τα ένσημά μου είναι τόσο λίγα που θα πάρω καμιά 30.000, αν αυτό, με σύνταξη.
0: Στέλιο μου, σε μια εποχή που τα τραγουδιστάκια, όχι οι τραγουδιστές, βγάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια, εσύ μιλάς για σύνταξη?
1: Γιατί όχι?
0: Μα προτιμάς τόσο πολύ να είσαι με τους ανθρώπους που παίρνουν 30.000 δραχμές σύνταξη παρά με αυτούς που έχουν εκατομμύρια?
1: Ναι, δεν μου κάνουν οι εκατομμυριούχοι, δεν τους θέλω. Γιατί τίμια δεν κάνει κανείς εκατομμύρια. Κακά τα ψέματα. Αν δεν κλέψεις, δεν κάνεις εκατομμύρια. Ή τον συνάνθρωπό σου ή το κράτος κάτι πρέπει να κλέψεις για να επιπλέψεις οικονομικώς. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Δεν τα θέλω ούτε τα εκατομμύρια ούτε τους εκατομμυριούχους.

0: να έρθουμε σε αυτούς τους ειδικούς, τους γνώστες που λένε του ελληνικού τραγουδιού. Υπάρχουν τέτοιοι στον τόπο μας. Η αφεντιά μου δεν είναι γνώστης, δεν έχει ειδικότητα στο να αξιολογεί και να καταγράφει και να ταξινομεί ιστορικά το ελληνικό τραγούδι. Έχει όμως αγάπες και μεράκια. Λένε λοιπόν αυτοί οι ειδικοί, οι γνώστες, ότι από τον Καζαντζίδη περάσαμε στο Γιώργο Νταλάρα. Άρα η σειρά, η αλυσίδα των μεγάλων τραγουδιστών δεν έσπασε. Υπάρχει ακόμη. Έχουν δίκιο.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πιο μεγάλος από μένα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι, δηλαδή είναι νεότερος από μένα και θα με διαδεχθεί. Τι.
0: Ναι. Οι ειδικοί το λένε αυτό.
1: Πού το παίζει αυτό το έργο, θέλω να πάνω το δω. Έχει ψυχή ο Γιώργος Νταλάρας να πει τραγούδια, να κλάψει τραγούδια όπως εγώ. Αν είναι δυνατόν. Όχι κάπου αλλού να ψάξει ο ελληνικός λαός να βρει αντικαταστάτη μου. Δεν προσφέρεται. Αυτό το άτομο δυστυχώς είναι φτιαχτό. Δεν είναι ο άνθρωπος. Και κάπου βάλετε και αυτό ενάντια στο λαϊκό τραγούδι. Έκανε παράπονα κάπου σε κάποιον φίλο που με στηρίζει χρόνια τώρα ότι ασχολείται πολύ μαζί μου. Τι τον πείραξε δηλαδή. Που ασχολείται και ένας άνθρωπος με μένα εδώ, όλα τα κανάλια της Ελλάδας παίζουν τα λάρα. Τον πείραξε που κάποιος άνθρωπος ασχολείται μαζί μου. Να μην πω ποιος είναι, μην χάσει και τη δουλειά του άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή να ορθώνουν ανάστημα σε μένα και να λένε να σβήσει το λαϊκό τραγούδι. Από πού είναι αυτοί, δεν είναι από λαϊκά στρώματα βγαλμένοι. Δεν πεινάσανε. Δεν ντρέπονται λίγο. Συμμορίες έχουν γίνει, φίλε Νάσο. Συμμορίες, σπήρες. Πώς θα με βγάλουν από τη μέση, να με ρίξουν κάτω εμένα, να με ξυλέψουν με τα σεκούρια, ξέρεις. Αλλά τη χάρη δεν τους την κάνω. Αυτό το θεριό που το λένε Καρατζίδη, δύσκολα το ξαπλώσουν κάτω. Έτσι να τους πεις στην εκπομπή σου. Ναι.
0: Να το πούμε ευθύς αμέσως.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν. Με γιορτάζουν, με σέβονται και άλλα πολλά. Δεν πειράζει.
0: Ο Στέλιος Καζαντζίδης, από τη στιγμή που δηλώνει ότι εγώ θα εξακολουθήσω να μάχομαι τραγουδώντας, ναι, όπως ξέρω να μάχομαι, σημαίνει ότι έχει σχέδια για το κοντινό μέλλον πολλά.
1: Δεν όργιασαι. Τι σχέδια να κάνεις. Μπορείς να κάνεις σχέδια σε αυτή τη χώρα. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Υπάρχει τίποτα σίγουρο εδώ. Εδώ είναι όλα ψεύτικα, όλα στο γόνατο γίνονται, όλα. Απλώς λέμε, Θεού θέλοντος, να κάνουμε κάποιες συναυλίες με την Μαρινέλα, να κάνω εγώ κάποιον αποχαιρετιστήριο δίσκο μετά από 2-3 χρόνια.
0: 4-5.
1: Α, θα δούμε. Και εντάξει, θα έχω φτάσει 70 χρονών του κερατά. Πιστεύω μέχρι τότε να βρεθεί κάποιο βασανισμένο παιδί. Να έχει πόνο στη φωνή του από αυτά που τραβάει. Γιατί μόνον τότε θα βρεθεί αντικαταστάτης του Καζαντζίδη.
0: Στέλιο Καζαντζίδη, τι θα ήθελες να πούν για σένα όταν μετά πολύ καιρό αποτραβηχτείς οριστικά?
1: Τι να θέλω, τίποτα δεν θέλω. Ούτε επένους, ούτε αυτά, ότι... Ότι μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένας τραγουδιστής που... Τραγούδα για τα προβλήματα του Κοσμάκη.
0: Μόνο αυτό.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Και έτσι απλά.
1: Τόσο απλά, ναι. Να με θυμούνται.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. «Υπάρχω» σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marseille General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μόστι Μοντιάλ Φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marseille General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Secolfax.

0: Σε μία από τις πιο σαφείς τοποθετήσεις της Αθήνας μετά την άνοδο των τόνων στα ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα αποτροπής και διαλόγου προς την Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν θεωρεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος κρίσης στο πεδίο, αλλά έχει επεξεργαστεί όλα τα πιθανά σενάρια σε περίπτωση αύξησης της έντασης και είναι έτοιμη, εφόσον απαιτηθεί, να απαντήσει και επιχειρησιακά. Απαντώντας στην αυξημένη τουρκική ρητορική, υποστήριξε ότι η πραγματική ίσχυς αποδεικνύεται από το διπλωματικό αποτύπωμα, την αμυντική ανθεκτικότητα και την οικονομική βάση, σχολιάζοντας πως όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε ο πιο ισχυρός. Ο Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η δυνατότητα επέκτασης της Αιγαλίτιδας ζώνης έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο θα ασκηθεί στον χρόνο και με τον τρόπο που θα επιλέξει η ίδια. Ξεκαθάρισε επίσης ότι ούτε οι γκρίζες ζώνες ούτε η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καθώς μόνη διαφορά παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας.
1: Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εισέρχονται εκ νέου σε ζώνη αυξημένης έντασης, η Αθήνα φαίνεται να προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της σε διπλωματικό, αμυντικό αλλά και κυριαρχικό επίπεδο. Η επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο αποκτά ισχυρό συμβολισμό, ενώ την ίδια στιγμή στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Ο σχεδιασμός για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης είναι εν πολύς ολοκληρωμένος και θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εφόσον ληφθεί η σχετική πολιτική απόφαση. Διευκρινίζεται πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση περί επικείμενης επέκτασης. Η επιλογή του Καστελόριζου μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το σύμπλεγμα της Μεγίστης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική θέση αναφορικά με την επίρρεια των νησιών στις θαλάσσιες ζώνες. Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας λειτουργεί επομένως και ως πολιτικό μήνυμα. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας ούτε να θεωρήσει ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις δημιουργούν τετελεσμένα. Η επίσκεψη εντάσσεται μάλιστα σε ένα ευρύτερο πλέγμα διπλωματικών κινήσεων. Η Αθήνα επιχειρεί έτσι να προβάλλει το δίκτυο στρατηγικών σχέσεων που έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη αλλά και στην Μέση Ανατολή.
2: Ολοκληρώθηκε η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν συζήτησαν ουσία, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
3: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι στην συνάντηση συζητήθηκε και η συνέντευξη που έδωσε στην Γενή Ντουζέν, καθώς και η αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
4: Δεν επηρεάζομαι ούτε από αναρτήσεις, ούτε από δηλώσεις. Και δεν επηρεάζομαι γιατί έχω ξεκάθαρο στόχο, ξέρω που θέλω να πάμε, που θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε. Για μας δεν υπάρχει εναλλακτική στην επίλυση του Κυπριακού και στην επανένωση της πατρίδας μου, άρα δεν αφήνω οτιδήποτε να, αν θέλετε, να με απομακρύνει από αυτό το στόχο ή να επιδιώξω να εμπλακώ σε παιχνίδια επίρρηψη ευθυνών ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να μας απομακρύνει σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, από την ουσία του Κυπριακού.
3: Κατά τα λοιπά, η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και του Φαν Έρχιουρμαν, η οποία διήρκεσε γύρω στη μία ώρα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική.
4: Συνεχίστηκε η συζήτηση στα τρία θέματα μεθοδολογίας, ουσίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος υπό την έννοια ότι υπάρχει συναντήληψη, σε κάποια άλλα συνεχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στο δικό μας επίπεδο την ερχόμενη εβδομάδα και πριν από τη συνάντηση θα υπάρξει και μια συνάντηση των διαπραγματεύσεων.
5: Την ίδια στιγμή οι δύο πλευρές βρίσκονται εν αναμονή της ολοκλήρωσης της καταγραφής των συγκλήσεων.
4: Είναι στο πολύ τελικό στάδιο, αν θέλετε, θέμα ημερών για να ολοκληρωθεί και να δούμε πώς θα το διαχειριστούν τα Ηνωμένα Έθνη. Φαντάζομαι ότι σύμφωνα και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε, δεν είναι κάτι δεδομένο, ότι ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση στην Νέα Υόρκη, είτε με τον Γενικό Γραμματέα, είτε με την προσωπική απεσταλμένη, είτε σε επίπεδο ηγετών, είτε σε επίπεδο διαπραγματευτών.
3: Μετά την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, δεν εκδόθηκε πάντως κοινό ανακοινοθένα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε, όπως εκδοθεί κοινό ανακοινοθέν, την ερχόμενη εβδομάδα μετά τη νέα συνάντηση που θα έχουν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν.
2: Μηνύματα για την πραγματοποίηση και τη βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης έστειλαν Υπουργοί Εξωτερικών και Ενέργειας της Ελλάδος. Αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο, δηλώνει η Αθήνα, την ώρα που αναμένεται η μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
5: Αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, εμφανίζεται η Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε πως η πόντιση του καλωδίου θα γίνει και έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα για τον τρόπο αντιμετώπισης των τουρκικών προκλήσεων.
6: Βεβαίω λοιπόν ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Βεβαίως και θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
5: Την σημασία της εμπλοκής του Γαλλικού Επενδυτικού Ταμείου Meridiam στην διασύνδεση υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου. Σημείωσε μάλιστα πως ο γαλλικός φορέας υλοποίησε την ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας. Παράλληλα, στην Κύπρο, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός επανέλαβε την γεωπολιτική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία βρίσκεται εν αναμονή απαντήσεων για το οικονομικό σκέλος του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
7: Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στη μαύρη λίστα είναι η στέγαση και η ενέργεια.
8: Τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν τον πληθωρισμό στο 3,8% τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο. Πίσω από το 3,8% του πληθωρισμού, τον μεγαλύτερο λόγο σε ετήσια βάση τον έχει η στέγαση, η οποία αυξήθηκε 9,7% και η επίπτωσή της φτάνει τις 1,47 μονάδες, δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο της συνολικής ανόδου των τιμών. Σημαντική συνιστόσα και η ενέργεια με θηριώδεις ανατιμήσεις. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε 40,2%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Το πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στο 53,2%. Η ακρίβεια φαίνεται και στην Αντλία, με τη βενζίνη 15,4% ακριβότερη από πέρυσι. Τα ίδια 30 ευρώ αγοράζουν σήμερα περίπου 14,3 λίτρα, έναντι 16,5 λίτρων πέρυσι. Στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,9%. Όμως κάποια βασικά προϊόντα ακριβαίνουν πολύ περισσότερο. Το μοσχάρι 13,5%, το αρνί και το κατσίκι 11,3% και τα ψάρια 11,5%. Μειώσεις καταγράφονται στο ελαιόλαδο, στα φρούτα και στα παγωτά.
9: Ο ένας στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Η τραγική αυτή εικόνα αποτυπώνεται στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην έρευνα PISA 2025 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
10: Καμπανάκι για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών χτυπούν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, αφού οι Έλληνες μαθητές πατώνουν σε απλές αριθμητικές πράξεις και κατανόηση κειμένου. Ένας στους δύο Έλληνες τελειόφοιτους μαθητές γυμνασίου δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Αντίστοιχα, το 43,8% δυσκολεύεται στην κατανόηση κειμένου, ενώ το 40,9% δεν διαθέτει το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες. Την ίδια ώρα, ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων μαθητών δυσκολεύεται να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς, να κατανοήσει το νόημα ενός απλού κειμένου ή να εξηγήσει βασικά φυσικά φαινόμενα. Στην Ελλάδα, οι επιδόσεις των μαθητών σημείωσαν πτώση 6 μονάδων στα μαθηματικά, 7 στις φυσικές επιστήμες και 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου. Οι ειδικοί εντοπίζουν ένα βασικό πρόβλημα στον τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος βασίζεται, όπως λένε, στην απλή αποστήθηση και όχι στην κατανόηση του κειμένου, αλλά και στις κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να αναπαράγονται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.
11: Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της δεύτερης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ μετά τα μέτρα που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,6%, ΚΚΕ με 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, Φωνή Λογικής με 3,1% και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3%.
12: Είναι στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Οι πληροφορίες τοποθετούν το ταξίδι στις αρχές Οκτωβρίου. Το θέμα επισήμως είναι ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η ατζέντα στην πραγματικότητα είναι ευρύτερη και πιο ενδιαφέρουσα.
13: Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το διάστημα 3 με 10 Οκτωβρίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το State Department για την ακριβή ημερομηνία. Ωστόσο, η επίσκεψη έχει ουσιαστικά προαναγγελθεί από την αμερικανική πλευρά. Το μεγάλο κεφάλαιο τώρα των επαφών θα είναι ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ουσιαστικά η επόμενη φάση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στο τραπέζι αναμένεται να μπουν η αμυντική συνεργασία με ιδιαίτερη έμφαση στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως έναν κρίσιμο ενεργειακό και στρατηγικό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερα βαρύ θα είναι και το γεωπολιτικό σκέλος, Ανατολική Μεσόγειος, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να βρεθούν στην ατζέντα.

0: ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της προσπάθειας που κάνει ο Διεθνής Οργανισμός του οποίου ηγείστε με τους άξιους συνεργάτες σας για τον επαναπατρισμό παρανόμως αποκτηθέντων πολιτιστικών αγαθών.
1: Μεταξύ των στόχων της UNESCO βρίσκεται και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίοδους κρίσεων.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, ενώ απείλησε για άλλη μια φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ανώτερη σύμβουλη του Λευκού Οικού, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της του που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές πάνω από 101 δολάρια το βαρέλι.
3: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο εναντίον του Καναδά, απαγορεύοντας τις εισαγωγές αλκοολούχων ποτών και άλλων προϊόντων και αυξάνοντας τους δασμούς σε άλλους τομείς, ενώ η διαμάχη δεν δείχνει κανένα σημάδι ύφεσης. Μία σειρά καναδικών προϊόντων, από στρώματα ως μηχανοκίνητα σκάφη και οχήματα γκολφ, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο δασμό 50% από τις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που εκδόθηκε αργά την Τρίτη. Μία ξεχωριστή απαγόρευση εισαγωγών που στοχεύει διάφορα αλκοολούχα ποτά καθώς και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως ο ορός γάλακτος θα τεθεί σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου βάσει άλλων εκτελεστικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν ταυτόχρονα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι παρέμεινε μετακίνητος, αναγνωρίζοντας ότι η χαλάρωση των οικονομικών δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχει το κόστος της, αλλά επιμένοντας ότι τα ωφέλη θα υπερτερούν των δυσκολιών μακροπρόθεσμα. Οι δασμοί εντμπίνων του Καναδά τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα την Τρίτη και εφαρμόζονται σε εξαγωγές της Ουάσιγκτον αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένων προϊόντων χάλιβα και αλουμινίου, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το τυρί, ως απάντηση στους αρχικούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στις 22 Αυγούστου. Ο Κάρνι τόνισε ότι ο Καναδάς διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να αλλάξει πορεία και να ευημερήσει. Ανταποκρινόμενος στην τελευταία αντίδραση του Καναδά, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εμποδίσει τις καναδικές εταιρείες να εξασφαλίζουν συμβάσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση. Απείλησε επίσης να διακόψει υφιστάμενες μακροπρόθεσμες συμφωνίες.
4: Η τελευταία εκδήλωση της Apple είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της εταιρείας. Το νέο iPhone Duo σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην αγορά των κινητών. Η τιμή του στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει ως τα 4.000 ευρώ.
5: Η Apple ξαναχτυπά και επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του iPhone. Η εταιρεία περνά σε μια νέα εποχή παρουσιάζοντας το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό στην ιστορία της, το νέο iPhone Duo, την ώρα που στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται πλέον ο νέος διευθύνων σύμβουλος, John Ternus. Το νέο μοντέλο έρχεται να διεκδικήσει μια θέση σε μια αγορά που 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου αναδιπλούμενου κινητού δεν έχει ακόμα καταφέρει να κερδίσει μαζικά τους καταναλωτές. Με βασικό όπλο το σχεδιασμό, το iPhone Duo είναι το λεπτότερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, ενώ ιδιαίτερα η έμφαση δίνεται και στις δυνατότητες της κάμερας. Σύμφωνα με την Apple, πρόκειται για το πιο φιλόδοξο και καινοτόμο iPhone που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.
6: iPhone Duo represents the incredible creativity, ingenuity and dedication of teams across Apple. It reflects what's possible when we bring our very best work together in service of creating something truly meaningful for our customers.
7: Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

τον έλεγαν Γιώργο Μαζονάκη. Για το κοινό που τον λάτρευε εδώ και δεκαετίες, ήταν απλώς ο Μαζό. Ένα όνομα, μια φωνή, μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Μαζονάκης έζησε τη ζωή του πάνω στη σκηνή. Σήμερα, η σκηνή αυτή έμεινε ξαφνικά άδεια. Ο Γιώργος Μαζονάκης εισήχθη πέρυσι σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Με προσωπικές μάχες και στιγμές που βρέθηκαν χωρίς τη θέλησή του στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Δεν σταμάτησε όμως ποτέ να κάνει αυτό που αγαπά. Ο Γιώργος Μαζονάκης θα συνεχίσει να υπάρχει εκεί που έδωσε όλη του τη ζωή. Στις μελωδίες, στους στίχους, στις φωνές όλων εκείνων που μεγάλωσαν μαζί του και θα συνεχίσουν να τον τραγουδούν.

0: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440, κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Βοδινή πλάτη 7,69 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Στήθος κότας 5,42 το pound. Χοιρινό φιλέτο 4,6 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,22 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μπριζόλα σολομού 9,5 το pound. Ελαιόλαδο Δήμητρα, εξαιρετικά παρθένο, 750 μιλιλίτρα, 9,95. Ελληνική φέτα, 7,94 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,78 το pound. Ελληνικός καφές Λουμίδης, 454 μιλιλίτρα, 17,95. Μαριναρισμένο φταπόδι, 8,50 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 5,42 το pound.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Βοδινή πλάτη 7,69 το pound. Βοδινός κυμάς 5,42 το pound. Στήθος κότας 5,42 το pound. Χοιρινό φιλέτο 4,6 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,22 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μπριζόλα σολομού 9,5 το pound. Ελαιόλαδο Δήμητρα, εξαιρετικά παρθένο, 750 ml, 9,95. Ελληνική φέτα, 7,94 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,78 το pound. Ελληνικός καφές Λουμίδης, 454 ml, 17,95. Μαριναρισμένο φταπόδι, 8,50 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 5,42 το pound.
2: Παροικιακές δραστηριότητες.
3: Walkathon 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του οργανισμού τρίτης ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων 4391 σε Μαρτέν Ουέστ για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι $10 και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θα'ρθεις. Η νέα σχολική χρονιά στα σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με τα παραρτήματα του Μόντρεαλ, του Λαβάλ και της Νότιας Ακτής να υποδέχονται και πάλι μαθητές από το προνήπιο μέχρι και τη τρίτη λυκείου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της κοινότητας.
4: Το Ιστορικό Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
3: Άνοιξαν οι εγγραφές για τη νέα χορευτική χρονιά του Λαογραφικού Εργαστηρίου Δημήτρης Τζότζης με τμήματα για παιδιά, νέους και ενήλικες όλων των επιπέδων. Υπάρχουν τμήματα για κάθε ηλικιακή ομάδα, από τον υπηαγωγείο έως και για ηλικίες 40 ετών και άνω. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται online. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε την σελίδα του Λαογραφικού Εργαστηρίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ.
0: Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ παρουσιάζει τη Γογό Τσαμπά σε μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και χορού. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στο Embassy Plaza στο Λαβάλ. Ένα πρόγραμμα γεμάτο δημοτικά τραγούδια, μουσική και χορό. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα γραφεία της κοινότητας.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αύριο, Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
6: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, γωνία Bombardier, στο Saint Leonard. Τηλέφωνο 514-327-0505.
7: Με τη Μόστη Μοντιάλ όλα γίνονται εύκολα. Με ένα απλό τηλεφώνημα, ο μούστος σταφυλιών παραδίδεται στην πόρτα σας έτοιμος να ζυμωθεί, χωρίς πρόσθετα παρασκευάσματα. Με τη Μόστη Μοντιάλ έχετε συγκομιδή κρασιού όλο το χρόνο. Μόστη Μοντιάλ, διαθέσιμο στο Φρούτα Σι, 1255 Σεφσένκο στο Λασάλ, 595-9111 και στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-0873. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Μόστη Μοντιάλ. Στην υγειά σας!
8: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
9: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
10: Σήμερα, ο Βασίλης Λέκας μιλάει για το Βασίλη Λέκα.

ό,τι γνώρισα από τη μουσική ήταν βλέποντας κάποιον παραδοσιακό σε κανένα γάμο ή έβλεπα και μάθαινα από το ηλεκτρόφωνο, το jukebox. Εμείς το λέγαμε ηλεκτρόφωνο. Και εκεί που δίναμε κάποια κέρματα για να μάθουμε ένα τραγούδι. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια και όταν ήταν κάποιο επέμενα να το ακούσω. 1, 2

έννοια της μουσικής ήταν για μένα ένα προσωπικό παραμύθι, ένας προσωπικός διάλογος. Δεν εξέτασα ποτέ τη φωνή μου αν έχει δυνατότητες, αν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά με οδηγούσε αυτή η αγάπη μου γι' αυτό, γι' αυτό και μάθαινα και κούρδιζα, πολύ σημαντικό, και είχα καταλάβει και την έννοια του ρυθμού. Και όλο αυτό είχε και μια συγκεκριμένη στάση από εμένα. Ήταν πολύ σοβαρή η σχέση μου. Αγαπούσα και τιμούσα αυτό. Γιατί με έπαιρνε και με έδινε άλλες διαστάσεις. Δεν το είχα αυτή την εμπειρία, δεν μπορούσα να τη μοιραστώ στην καθημερινότητά μου με κάτι άλλο. Άκουγα, ήμουνα 14 χρόνων και δούλευα με τον Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας δεν με απέρριψε, με δέχτηκε. Και τραγουδούσα με τον Ζαμπέτα. Άρα αυτοί θα ξέρουν περισσότερο από μένα. Εγώ πηγαίνω με ένα μάτι έτσι τόσο ανοιχτό και μια αγωνία, αλλά με μια μαγεία όλο αυτό. Για να με δεχτεί λοιπόν ο Ζαμπέτας για να δουλεύω μαζί το 14 χρόνων, οκ, ήμουνα σωστά.

Το 1978 προς 79, λίγο πριν, στη Θεσσαλονίκη, δούλευα με την Τζένι Βάν. Α, κεφάλαιο κι αυτό, τεράστιο. Είμαι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και τραγουδάμε μια περίοδο ολόκληρη και στο τέλος αυτής της σεζόν, ένας μουσικός που ήταν στην ορχήστρα μου λέει, Βασίλη, να πάμε στην Αθήνα σε ένα νυχτερινό κέντρο να εργαστούμε. Μου έχουν μιλήσει και θέλουν και σένα και εμένα. Πάμε, του λέω. Εκεί ένα βράδυ έρχεται ο Μάνος. Ο Μάνος έρχεται με τον Άρη το Δαβαράκι, με τη Μελίνα Μερκούρη. Ο Μάνος ήρθε για να με ακούσει. Κάποιοι του είχαν μιλήσει. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την συνάντηση με καλούν στο τραπέζι και γνωρίζω τον Χατζηδάκη και τη Μελίνα και αμέσως μετά ο Χατζηδάκης μου λέει, θέλω, θα κάνω κάτι και θέλω κάποια στιγμή να έρθεις να το ακούσεις. Αλλά και είχα και ένα αίσθηκτο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Το οποίο όταν μπήκα και στο στούντιο για πρώτη φορά να τραγουδήσω μαζί του υπό τη διεύθυνσή του, είδα αυτή η σχέση που με βοήθησε πάρα πολύ στο να σταθώ ερμηνευτικά απέναντι. Δηλαδή, θα μου πει κάτι και θα το κάνω. Θα μου πει κάτι και θα είμαι σε θέση να το οδηγήσω εκεί που θέλει.

Πάντοτε έχω αγωνία. Ωστόσο η στιγμή που ήρθε το παιδί ήταν. Το θέλαμε και οι δύο. Το θέλαμε και οι δύο. Δηλαδή δημιουργηθήκαν συνθήκες. Το θέλαμε και οι δύο και ήρθε. Δεν είναι μόνο το θέλεις. Από εκεί και πέρα τα πράγματα, επειδή υπάρχει μια σχέση στη ζωή μου με τη γυναίκα μου που είμαστε πολύ κοντά και με τα παιδιά, μου αφαιρεί λίγο τα άγχη αυτά. Ωστόσο η καθημερινότητα και όλο αυτό που οι υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά το ζει όλος ο κόσμος είναι τρομακτικές. Τρομακτικές. Είμαι φαν μπαμπάς εγώ. Είμαι φαν. Το λέω υπεύθυνα.

Το έχω ξαναπεί, η μουσική είναι ειρήνη, η μουσική είναι αγάπη, η μουσική είναι ταξίδι, η μουσική είναι ανατροπή σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Νιου Μιλάνο. Αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το πάου. Βοδινός άπαχος κιμάς, 5,49 το πάουντ. Κοτόπουλο ολόκληρο χαλάλ, 2,77 το πάουντ. Μήλα του Κεμπέκ, 99 cents το πάουντ. Τόνος Ρίο Μάρε, 240 γραμμάρια, 5,99. Σίριαλ Κέλλογγς, πακέτο των 300 με 355 γραμμαρίων, 3,33.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
1: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marsé General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μούστι Μοντιάλ φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marsé General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0874.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Κάποτε φοβόμασταν να ξεχάσουμε. Τώρα κινδυνεύουμε να συνεθίσουμε. Της Παναγιώτας Χαρλάμπους. Μεγαλώσαμε με το «Δεν ξεχνώ», με τις ιστορίες των γονιών μας για τα σπίτια που άφησαν πίσω τους, με τις φωτογραφίες των αγνοωμένων και με την Κερίνια να υπάρχει στη συλλογική μας μνήμη ως ένας τόπος που κάποτε θα επιστρέφαμε. Μόνο που οι δεκαετίες πέρασαν, οι πρόσφυγες γέρασαν, άλλοι πέθαναν, οι δεύτερες και οι τρίτες γενιές μεγάλωσαν, τα οδοφράγματα έγιναν μέρος της καθημερινότητας και η κατοχή από τραύμα ζωντανό μετετράπηκε με το καιρό σε μία δυσάρεστη κανονικότητα. Και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει. Γιατί το Κυπριακό δεν τελειώνει επειδή κουραστήκαμε να το συζητούμε? Δεν τελειώνει επειδή μια νέα γενιά έχει άλλα προβλήματα και άλλες προτεραιότητες? Και ασφαλώς δεν τελειώνει επειδή συνηθίσαμε να περνάμε τα οδοφράγματα για εκδρομή, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα εξακολουθεί να υπάρχει μια διχοτομημένη πατρίδα. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και χρόνια μοιάζουμε να έχουμε εγκλωβιστεί σε μια παράδοξη πολιτική, να διακηρύσουμε ότι θέλουμε λύση, αλλά ταυτόχρονα να φοβόμαστε περισσότερο το πολιτικό κόστος μιας συμφωνίας από το κόστος μη λύσης. Κάθε χρόνο που περνά δεν μας φέρνει πιο κοντά στο 1974. Μας απομακρύνει από αυτό. Οι άνθρωποι που έζησαν τον πόλεμο και τον ξεριζωμό λιγοστεύουν. Οι μνήμες αλλάζουν. Οι περιουσίες αποκτούν νέους χρήστες και νέες αξίες. Τα δεδομένα επί του εδάφους παγιώνονται. Μια ολόκληρη γενιά Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μεγαλώνει έχοντας ζήσει περισσότερο τη διαίρεση παρά την γηνή πατρίδα. Και εμείς εξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε απεριόριστο χρόνο. Δεν έχουμε όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχτούμε οποιαδήποτε λύση. Μια λύση δεν είναι αυτό ο σκοπός. Πρέπει να είναι λειτουργική, βιώσιμη, να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια, να δημιουργεί πραγματικές προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης και να μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο «δεν αποδεχόμαστε μια κακή λύση» και στο «δεν αποδεχόμαστε καμία λύση που απαιτεί δύσκολους συμβιβασμούς». Γιατί μια λύση στο Κυπριακό δεν θα υπάρξει χωρίς συμβιβασμούς, όχι επειδή το επιβάλλει κάποιος ξένος παράγοντας, αλλά επειδή η ιστορία του τόπου δημιούργησε πραγματικότητες που δεν μπορούν δυστυχώς να διαγραφούν με συνθήματα. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει η Κύπρος όπως ήταν πριν το 1974, απλώς αρνείται να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα. Και όποιος πιστεύει ότι η διχοτόμηση μπορεί να γίνει ανώδυνη, επίσης αρνείται την πραγματικότητα. Η επιλογή μας λοιπόν δεν είναι ανάμεσα σε μια τέλεια λύση και μια κακή λύση. Είναι ανάμεσα στην προσπάθεια για μια δύσκολη, επώδυνη αλλά πιθανή επανένωση και στην αρχή σχεδόν αθόρυβα εμπέδωση της διχοτόμησης. Και δεν είμαι πλέον βέβαιη ότι αντιλαμβανόμαστε πόσο κοντά βρισκόμαστε στη δεύτερη. Για χρόνια μάθαμε να μιλάμε κυρίως για την τουρκική αδιαλαξία. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας, ούτε τις ευθύνες της για την κατοχή και τη διατήρηση του σημερινού status quo. Όμως, μια κοινωνία που θέλει πραγματικά να αλλάξει την ιστορία της, οφείλει να κοιτάζει και τον εαυτό της στον καθρέφτη. Διότι δεν μπορούμε να ζητάμε από την άλλη πλευρά να εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές συσθέσεις, ενώ εμείς διαχρονικά παραμένουμε προσκολλημένοι στις δικές μας. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε μια λύση αν κάθε ηγέτης γνωρίζει ότι είναι πολύ ασφαλέστερο πολιτικά να αποτύχει μια διαπραγμάτευση παρά να πετύχει. Το Κυπριακό λοιπόν δεν χρειάζεται άλλους ήρωες. Χρειάζεται πολιτικούς που θα πούν την αλήθεια. Την αλήθεια ότι επανένωση θα έχει κόστος. Την αλήθεια ότι ορισμένες από τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν επί δεκαετίες δεν μπορούν να ευοδοθούν. Την αλήθεια ότι και οι δύο κοινότητες θα πρέπει να ζήσουν δύσκολους συμβιβασμούς. Αλλά και την άλλη αλήθεια, ότι η διχοτόμηση έχει επίσης κόστος. Και το κόστος αυτό δεν είναι θεωρητικό. Είναι η μόνιμη παρουσία ενός ξένου στρατού, η παγίωση δύο ξεχωριστών πραγματικοτήτων, η απώλεια της κοινής μας ιστορίας και τελικά ο κίνδυνος τα παιδιά μας να θεωρήσουν φυσιολογικό αυτό που για τους γονείς και τους παππούδες τους ήταν μια εθνική τραγωδία. Η ειρήνη λοιπόν δεν απαιτεί να συμφωνήσουμε για το παρελθόν. Απαιτεί να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του Κυπριακού. Όχι επειδή θα έρθει κάποια μαγική στιγμή κατά την οποία όλα θα ευνοήσουν μια συμφωνία, αλλά επειδή κάποια στιγμή η ιστορία πάβει να περιμένει τους ανθρώπους και αρχίζει να διαμορφώνει τη δική της ειρήνη όπως τη θέλει. Υπάρχει λοιπόν μια διάχυτη παραμυθολογία ότι η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου των τελευταίων 60 ετών είναι μια συνεχής απόρριψη λύσεων, προσφορών και προτάσεων που αποτελούν κατά τους συντάκτες των παραμυθιολόγων χαμένες ευκαιρίες για το Κυπριακό. Ο καθηγητής Κουφουδάκης διατύπωσε μία άποψη. Χαμένες ευκαιρίες υπήρχαν για την Τουρκία, όχι για την Κυπριακή Δημοκρατία ή ήταν Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα. Στις προτάσεις ή τα σχέδια αυτά κάποιοι τονίζουν τα πλεονεκτήματα ή τα κέρδη που διατείνονται ότι προσφέραν οι χαμένες ευκαιρίες. Αυτά τα πλεονεκτήματα φαίνεται να ήταν το δέλεαρ να αποδεχτούμε μια διευθέτηση ή μια λύση που θα εξυπηρετούσε τους στόχους και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Αλλά οι εραστές των χαμένων ευκαιριών απομονώθηκαν τα υποθέμενα πλεονεκτήματα και κέρδη για την πλευρά μας και αποσιωπούν τα μειονεκτήματα ή τις υποχωρήσεις που θα έπρεπε να αποδεχθεί η πλευρά μας και που θα ήταν καθοριστικά για το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της τελικής λύσης. Γι' αυτό λοιπόν αποτελούν χαμένες ευκαιρίες για την Τουρκία και όχι για τη δική μας την πλευρά. Οι χαμένες ευκαιρίες χωρίζονται σε ευκαιρίες τις οποίες απορρίψαμε την ένωση που μας προσέφεραν οι Αμερικανοί στο πιάτο και την απέρριψε ο Μακάριος. Απορρίψαμε την επιστροφή χωρίς όρους στην Αμόχωστο ή απορρίψαμε λύση λειτουργική και βιώσιμη που σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναζητήσουμε ή να επιδιώξουμε και να πετύχουμε και σήμερα. Αυτό στο όνειρό μας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Όσοι λοιπόν πιστεύουν στις χαμένες ευκαιρίες βλέπουν μόνο το δέλεαρ ενός κομματικού τυριού που καλεί τα ποντίκια σε θεσπέσιο γεύμα. Δεν βλέπουν όμως τη φάκα μέσα στην οποία είναι τοποθετημένο το πιάτο με το δεαλιστικό τυρί. Δεν κατανοούν όπως τα ποντίκια στη φάκα ότι πριν γευτούν αυτό το θαυμάσιο δέλεαρ, το τέλι της φάκας θα πέσει στο κεφάλι και θα τους στείλει νηστικού στον άλλο κόσμο. Όλες οι προτάσεις για λύση προέρχονται από τον Αμερικανικό και τον Βρετανικό παράγοντα και κύρια επιδίωξή τους ήταν η ικανοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων διχοτόμησης δύο κρατών, αναγνώριση της κατοχικής και των αποτελεσμάτων της. Έτσι, η ένωση του σχεδίου Άτσισον έκρυβε τη διχοτόμηση ή τη διπλή ένωση. Το Αμερικανικό σχέδιο είχε στη θέση του τυριού της παγίδας την ανεφόρον επιστροφή της Αμοχώστου, ενώ διαιρούσε την κυριαρχία και έκρυβε πίσω της την αναγνώριση δύο κρατών. Παραγνώριζε επίσης τα ψηφίσματα του ΕΕ και άλλαζε τη φάση των διαπραγματεύσεων. Κάποιοι πιστεύουν ότι όσοι απέρριψαν τις χαμένες ευκαιρίες έγραψαν το όνομά τους στην ταφόπλακα του Βαρουσιού. Αντίθετα, η ρεαλιστική πραγματικότητα και η μελέτη των προτάσεων με δέλεαρ την Αμόχωστο δείχνει ότι το δέλεαρ του Βαρουσιού χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετηθεί η ταφόπλοκα του Κυπριακού και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα φυσικά, με τις ολέθριες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις των τελευταίων 10 ετών, φτάσαμε να διαπραγματευόμαστε λύση χειρότερη από αυτή που προνοούσε το απαράδεκτο αμερικανικό σχέδιο. Και δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα ηγετών που βιάζονται να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε για να υπογράψουμε λύση που θα λύσει τα προβλήματα της τουρκικής πειρατείας και επεκτατισμός. Κύριος στόχος όλων των δελτιστικών προτάσεων ήταν η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήταν ο κύριος στόχος της Τουρκίας από τα 64 και όπως σήμερα δεν κατάφερε την επίτευξή του. Αυτόν το τουρκικό σχέδιο δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει τα πρώτα 40 χρόνια της κατοχής. Τα τελευταία όμως χρόνια, ιδίως μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε ολοκάθαρο και τα τελευταία συμβάντα το αποδεικνύουν. Σήμερα η Τουρκία έχει πετύχει την de facto διατήρηση της κατοχής και των δύο κρατών. Θεωρεί εκλείπουσα την Κυπριακή Δημοκρατία στις πενταμερείς συνομιλίες, είναι απουσία η Κυπριακή Δημοκρατία και συμμετέχουν οι δύο κοινότητες και οι τρεις εγγύητριες δυνάμεις. Η Τουρκία όμως επιδιώκει την de jure αναγνώριση των πιο πάνω. Θέλει με τη λύση να υπογράψουμε αναγνώριση της διχοτόμησης και των δύο ισοτήμων κρατηδίων και θέλουμε λοιπόν την υπογραφή μας να καταργήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και να την υποβαθμίσουμε σε συνιστόσα πολιτεία. Θέλει να καταστήσουμε την Κύπρο τουρκικό προτεκτοράτο και την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας να την εντάξουμε στη γαλάζια πατρίδα. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το τελευταίο ανάγχωμα και έπαρξη της αντίστασής μας. Ας μην την εγκαταλείψουμε ποτέ για να μείνουμε στα σχέδια όλα αυτά πραγματοποιητά. Προσωπικά δεν θεωρώ χαμένη ευκαιρία μια διευθέτηση που θα μου έδινε το δικαίωμα επιστροφής στο σπίτι μου που βρίσκεται στις παρυφές της αμοχώς του προς τη Δερίνια. Αυτή η διευθέτηση ήταν μια παγίδα και ήταν πράγμα μια χαμένη ευκαιρία για την Τουρκία. Προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι για την επιστροφή στο σπίτι μου αλλά για τη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου για ολόκληρο το κυπριακό λαό. Αυτές είναι μερικές προϋποθέσεις για διασφάλιση του κυπριακού ελληνισμού που είναι σημαντικότερος στόχος από την επιστροφή μερικών χιλιάδων αμοχωστιανών. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας!

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Πώς διαμορφώνεται ο κόσμος μας? Ποιοι ήταν αυτοί που τόλμησαν να γράψουν τις δικές τους σελίδες στο βιβλίο της ανθρωπότητας? Κάθε εβδομάδα ξεκλειδώνουμε τα μυστικά του παρελθόντος. Από τους μεγάλους σταθμούς της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας μέχρι τις ζωές των πρωταγωνιστών της. Γνωρίστε τους. Πάμε μαζί να τα ανακαλύψουμε.

0: μόνος μας δεν λέγεται.
1: Δεν γράφεται ο καημός μας.
2: Δεν γράφεται ο καημός μας.
3: 14 Σεπτεμβρίου, επέτειος της μικρασιατικής καταστροφής. Όμως η προσφυγική μνήμη διατηρείται ακέραιη και ζώσα. Η ΕΡΤ1 τίμησε την επέτειο του ξεριζωμού με ένα ιστορικό αφιέρωμα για την γη της Ιωνίας και τους ανθρώπους της μέσα από το σπάνιο αρχιακό υλικό της δημόσιας τηλεόρασης και τα ντοκουμέντα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

0: Την 27η την Κυριακή το πρωί αρχινήσαμε την προέλαση κατά του Εσκίσεχήρ. Προχωρούμε και το πρώτο τάγμα μας ήταν δεξιά, πλαγιοφυλακή της Τρίτης Μεραρχίας, και βαδίζαμε από τα άγρια βουνά η Ευζώνη. Σταύρος Δομουχτσής, στρατιώτης, ημερολόγιο μικρασιατικής εκστρατείας.
1: Η ζωή στη Σμύρνη ήταν πάρα πολύ ωραία. Το πολιτιστικό επίπεδο ήταν πολύ ανεβασμένο. Να φανταστείτε ότι τότε στη Σμύρνη υπήρχαν τουλάχιστον 4 θέατρα, όταν εδώ στην Αθήνα δεν υπήρχε κανένα. Αν και άκουγαν ότι πρόκειται να καταρρεύσει το μέτωπο κλπ. Κλπ, δεν φοβόταν. Είχαν και τον τότε διοικητή, τον Στεργιάδη, ο οποίος τους έλεγε «Μη φοβόσαστε, δεν συμβαίνει τίποτα» κλπ. Και ήταν καθησυχασμένοι. Οπότε όταν μπήκαν οι τσέτες μέσα, ήταν κάτι το φοβερό.
0: Τα τρένα περνούσαν γεμάτα στρατιώτες και κόσμο. Όποιος προλάβαινε από τους ενδιάμεσους σταθμούς έμπαινε και πήγαινε στη Σμύρνη. Ερχόταν από το Τενισλή το τρένο. Εκεί τερμάτισε η γραμμή. Όλος ο Κυρκιτζές κατέβηκε στο Αγιασολούκ.
2: Η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί την δραματική κατάληξη της ιδεολογίας της μεγάλης ιδέας για τη δημιουργία της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το όραμα αυτό ακυρώθηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο, με μια ήττα που χάραξε οριστικά τα σύνορα του ελληνικού έθνους κράτους. Όμως πολύ πιο δραματική υπήρξε η προσφυγιά, ο ξεριζωμός δηλαδή των ελληνορθόδοξων πληθυσμών. Ο όρος καταστροφή παραπέμπει κυρίως σε αυτήν την όψη των γεγονότων και σαφώς υπερβαίνει τη στρατιωτική ήττα. Δεν είναι απλώς ένα πολιτικό, διπλωματικό ή στρατιωτικό γεγονός. Αποτελεί τομή που επικαθορίζει πολλές πτυχές της μετέπειτα ιστορίας.
0: Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες εξοντώνονται από τους τσέτες. Ο συνολικός αριθμός των σφαγιαστέντων Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο, συμπεριλαμβανομένων των διωγμών της περίοδου 1914-1918.
1: Ο Χρυσόστομος υπήρξε μια προσωπικότητα στην Σμύρνη που πραγματικά έδωσε κυριολεκτικά τη ζωή του. Και έδωσε τη ζωή του γιατί πραγματικά αγαπούσε την Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ Έλληνας και αυτό οι Τούρκοι δεν του το συγχώρησαν.
0: 6 Σεπτεμβρίου 1922. Το τελευταίο στρατιωτικό σώμα αποχωρεί από τη Μικρά Ασία. Απεγνωσμένοι πρόσφυγες προσπαθούν να βρουν μια θέση στα πλοία που έχουν εγκυροβολήσει ανοιχτά του κόλπου της Πούντας.
1: Τα πλοία της προσφυγιάς δεν ήταν δυστυχώς τα ελληνικά, διότι είχε βγει μια διαταγή, ένα διάταγμα της κυβερνήσεως της Ελλάδος με υπογραφή παρακαλώ του βασιλέως Κωνσταντίνου, που έλεγε ότι απαγορεύονται στα πλοία να πάρουν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
0: Το ταξίδι της προσφυγιάς είναι μακρύ και βασανιστικό. Το τραύμα του ξεριζωμού θα τους ακολουθεί για πάντα.
1: Το πρώτο μέρος που δέχτηκε τον μεγάλο όγκο ήταν η Μυτιλίνη. Και η Χίος βέβαια, αλλά κυρίως η Μυτιλίνη.
0: Η πρώτη βιωμένη εμπειρία των προσφύγων από την Ελλάδα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Οι πρόσφυγες είναι οι τουρκόσποροι, οι ξενομερίτες, οι πρόσφυγες. Αλλά και τα φτηνά εργατικά χέρια. Το διαλυμένο από τους συνεχείς πολέμους ελληνικό κράτος στηρίζεται εν πολλής στις πλάτες των προσφύγων για την ανοικοδόμησή του κατά τη διάρκεια των μεσοπολεμικών χρόνων.
1: Το καλωσόρισμα στους ανθρώπους που ήταν ομοεθνείς, ομόγλωσσοι, ομόθρησκοι, δεν ήταν αυτό το καλωσόρισμα που έπρεπε να γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Οι πρόσφυγες προσπαθούν να φτιάξουν μέσα από τα κομμάτια τους το σκηνικό της νέας ζωής τους, με υλικά τα κουρέλια, το τζίγκο, τις λαμαρίνες, τις ανίδες και το πισόχαρτο ανασυνθέτουν από την αρχή τη γειτονιά τους. Μια γειτονιά που ερήμωσε ξαφνικά στην παλιά πατρίδα και μια καινούργια γειτονιά που γεννιέται και απλώνεται σε μια νέα πατρίδα. Μια γειτονιά που η σιωπή και ο λυγμός θα γίνουν ξανά με το χρόνο φωνές και γέλια. Αλλά το τραύμα του ξεριζωμού θα μένει πάντα ανοιχτό.
2: Η επαχθέστερη κληρονομιά της συνθήκης της Λοζάνης υπήρξε βεβαίως η ανάγκη εγκατάστασης και ενσωμάτωσης των ανταλλαγέντων προσφύγων στο ελληνικό κράτος. Η άφιξη των προσφύγων αναδιαμόρφωσε τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα, ενώ η εγκατάστασή τους προσέκρουσε όχι σπανίως στην αντίδραση των εντόπιων πληθυσμών.
3: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μία από τις πιο εμβληματικές γιορτές της Χριστιανοσύνης.
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μία από τις πιο εμβληματικές και δεσποτικές εορτές της Χριστιανοσύνης. Είναι η μέρα που οι πιστοί στρέφουν το βλέμμα τους στο σταυρικό σύμβολο της αγάπης, της αυτοθυσίας και της νίκης επί του θανάτου, εμφορτή ελπίδας και ευγνωμοσύνης για το κοσμοϊστορικό γεγονός της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Η εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού τιμά την θεμελιακή στιγμή της χριστιανικής ιστορίας, την έβρεση και το ύψωμα του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός, από την Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στα Ιεροσόλυμα, καθώς και την επιστροφή του Σταυρού μετά την αρπαγή του από τους Πέρσες. Ταυτόχρονα, η γιορτή αυτή εκφράζει το βαθύ θεολογικό νόημα της σωτηρίας, αφού ο Τίμιος Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός συναντά τον άνθρωπο και προσφέρει το διάβα προς την Ανάσταση. Ο Σταυρός αποτελεί το υπέρτατο σύμβολο, την νίκη του Χριστού επί του θανάτου, την ταπείνωση που οδηγεί στη δόξα και τη συγχώρεση, τη θυσία που γεννά την αιώνια ζωή. Για τους πιστούς είναι το στήριγμα και η ελπίδα, το κατάφυτο ξύλο της σωτηρίας, ο φύλακας της οικουμένης, το λάβαρο της αγάπης και της ειρήνης. Μπροστά στο μέγεθος και τη σημασία αυτού του συμβόλου, αξίζει να δούμε αναλυτικά τα ιστορικά γεγονότα που συνέβαλαν στην καθιέρωση της εορτής αυτής. Το 312 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος, αντιμετωπίζοντας τον αντίπαλο Μαξέντιο και αναζητώντας την εύνοια του Θεού, βλέπει στον ουρανό το σημείο του Σταυρού με τη φράση «Εν τούτο νίκα, με αυτό θα νικήσεις». Υποδεικνύεται έτσι η μελλοντική κυριαρχία του χριστιανισμού στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μερικά χρόνια αργότερα, το 326 μετά Χριστόν, η Αγία Ελένη φτάνει στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και, με έντονο θείο ζήλο, ξεκινά ανασκαφές για τον εντοπισμό του Σταυρού. Με τη βοήθεια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακαρίου και ενός αρωματικού φυτού του Βασιλικού, ανεβρίσκονται τρεις σταυροί, του Χριστού και των δύο ληστών. Ο Πατριάρχης Μακάριος ύψωσε τον Σταυρό στη μέση του νεόδμητου ναού της Αναστάσεως στις 14 Σεπτεμβρίου 335 μετά Χριστόν,

Εθνική ημέρα μνήμης. Πέρα από τα ιστορικά γεγονότα, η αξία του Τιμίου Σταυρού φαίνεται ξεκάθαρα και στη διαχρονική σημασία που έχει για την Εκκλησία και τους πιστούς. Ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι απλά ιστορικό κοιμήλιο, αλλά το απόλυτο σημείο της ελπίδας και της αγάπης στην Ορθοδοξία. Είναι η πύλη της Αναστάσεως, ο δρόμος από τη θυσία προς το φως. Ο Σταυρός βρίσκεται στην αρχή κάθε θρησκευτικής πράξης από το σημείο του χριστιανικού βαπτίσματος, την προσευχή, τους μυστηριακούς κύκλους, ως την Θεία Λειτουργία. Είναι το σημείο που αγιάζει κάθε πράξη, κάθε σπίτι, κάθε πιστό. Ο Σταυρός καλεί τον άνθρωπο να σηκώσει τον δικό του σταυρό, δηλαδή να δεχτεί τις δοκιμασίες με ταπείνωση, προσευχή και ελπίδα στην Ανάσταση. Οι άνθρωποι του λαού δεν μένουν απλά θεατές σε αυτό το ιερό μυστήριο, αλλά το ζουν μέσα από έθιμα που έχουν εμπνευστεί από την παράδοση και τη λαϊκή ευσέβεια. Η εορτή συνδέεται με πλούσια έθιμα σε όλη την Ελλάδα. Βασιλικός μοιράζεται στους πιστούς, συμβολίζοντας το φυτό που οδηγεί στην έβρεση του Σταυρού, συνάξεις και λιτανίες συνοδεύουν την προσκύνηση του τιμίου ξύλου. Ιδιαίτερα στη λαϊκή ευσέβεια, ο Σταυρός γίνεται σημείο καθημερινής προστασίας, στην πόρτα και στο εικονοστάσι κάθε σπιτιού, ως αντίδοτο των δεινών, φρουρός και οδηγός κάθε πνευματικής προσπάθειας. Τέλος, ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί αντικείμενο ευλαβικής προσευχής, από την οποία αντλούν δύναμη και παρηγοριά οι πιστοί. «Τίμιε Σταυρέ», ευλόγησε τον λαό, τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Οδήγησε τους ταπεινούς των πνευματικών μαχών στο άπλετο φως της χάριτός σου. Χάρισε ελπίδα στους θλιμμένους, φως στους σκοτισμένους, χαρά στους οδηπόρους της ζωής. Δώσε μας τη δύναμη να σηκώνουμε τον προσωπικό μας σταυρό με θάρρος και εμπιστοσύνη στη χάρη σου. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάττων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ας αντλήσουμε δύναμη και ελπίδα από το σημείο της θυσίας και της αγάπης. Ας αφήσουμε τον Τίμιο Σταυρό να μας οδηγήσει στη συμφιλίωση, στη μετάνοια και στο φως της Αναστάσεως, να πορευόμαστε πάντοτε εν αγάπη, εν υπομονή και εν ταπεινώση.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
2: Χτες, 11 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν ακριβώς 25 χρόνια από την ημέρα που η τρομοκρατική επίθεση στους διδύμους πύργους άλλαξε για πάντα τον κόσμο.

0: το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ένας ολόκληρος πλανήτης υπέστη σοκ για όσα έλαβαν χώρα εκείνη την ημέρα.
2: Κανείς δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
3: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
2: Το πρώτο αεροπλάνο που καρφώθηκε στον έναν από τους δύο πύργους ήταν της πτήσης 11 της American Airlines. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Πέντε αεροπειρατές παίρνουν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Τα ηχητικά που βγαίνουν στη δημοσιότητα από το εσωτερικό του σοκάρουν. 17 λεπτά αργότερα, στις 9:03 το πρωί, ο πλανήτης γίνεται θεατής της πιο συγκλονιστικής στιγμής που χαράσεται στη σύγχρονη ιστορία. Η πτήση 175 της United Airlines οδηγείται στον δεύτερο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, ενημερώνεται για τα χτυπήματα στους δίδυμους πύργους, καθώς πραγματοποιούσε επίσκεψη σε δημοτικό σχολείο. Στη Νέα Υόρκη επικρατεί το απόλυτο χάος. Η χώρα παραλύει μπροστά στο πρωτοφανές σχήμα τρομοκρατικών επιθέσεων που σχεδίασε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι δίδυμοι πύργοι φλέγονται. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι χάνουν κάθε ελπίδα για ζωή. Σαν χάρτινο κτίσμα κατέρευσε το Παγκόσμιο Κέντρο μέσα σε 10 μόλις δευτερόλεπτα. Τα σχέδια των τρομοκρατών, ακόμη δύο αεροσκάφη τα οποία είχαν καταληφθεί. Η πτήση 77 χτυπά το Πεντάγωνο, όλοι νεκροί. Σε χωράφι στην Πενσιλβάνια καταλήγει η πτήση 93. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την 11η Σεπτεμβρίου.
4: Μακάρι να ήταν μόνο ταινία με εφέ για Όσκαρ, παιχνίδια του σκηνοθέτη με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αλλά όχι. Είναι η μέρα που πάγωσε ο χρόνος, 11 Σεπτεμβρίου 2001, δίδυμη πύργη, ώρα 0. Τρόμος, ανατριχύλα, πανικός, απόγνωση, παράλυση, άβυσσος, κόλαση, σκότος, έρευος, θάνατος. Ο ασκός του αιώλου και του διαβόλου, η οσμή του θανάτου ως το διάστημα.
5: The top floor has collapsed down.
4: Εικόνες αποκάλυψης, ανατριχύλα σε όλο τον πλανήτη. Και σεισμός Μέγας Εγένετο και ο ήλιος Μέλας Εγένετο και η σελήνη Εγένετο ως αίμα και οι αστέρες έπεσαν εις την γη ως οική βάλουσα τους ολύνθους αυτής. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ηγέτης της Αλ-Κάιντα, ήθελε να δει στάχτη το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Και αυτή η επίθεση των αεροσκαφών στους δύο πύργους μετά από συντονισμένη αεροπειρατεία άφησε πίσω της 3.000 νεκρούς, αθώα θύματα μιας παράνοιας. Ένα στίγμα στην παγκόσμια ιστορία, η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση που έγινε ποτέ και άλλαξε για πάντα τον κόσμο. Όλα θύμισαν ταινία τρόμου πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία, εκεί που τρεμόπαιζε η ανθρώπινη ψυχή και συνετρίβει κάθε καρδιά. Και όταν ο τόπος, οι ψυχές, ράγισε ο πλανήτης. Και εκεί που βασίλευε το χάος, ο άνθρωπος ένιωθε εντελώς ανήμπορος. Κάποιοι στον πανικό τους πήδησαν από τους ουρανοξύστες. Η εικόνα, σε ζωντανή μετάδοση, φρίκι, συντάραξε τον κόσμο. Αδιανόητο. Αυτή είναι η κόλαση, δεν μπορεί να είναι άλλη. 3.000 αθώες ψυχές, μαζί με τους 19 τρομοκράτες, σκέφτηκαν ότι ο άνθρωπος παραμένει ένα αιμοβόρο κτίνος. Λάθος. Κανένα κτίνος δεν θα φερόταν έτσι. Κανείς δεν θα ξεχάσει.
6: Η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε δραστικά ολόκληρο τον πλανήτη μας. Έγινε μια τεράστια εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας και εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφάλειας που επηρέασαν πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας. Αλλά το όνειρο της ειρήνης που υπόσχονταν οι αλλαγές αυτές παραμένει ανεκπλήρωτο. Στο ακόλουθο πρόγραμμα 11 Σεπτεμβρίου, κάνουμε μια αναδρομή στα φοβερά γεγονότα που ζήσαμε εκείνη την ημέρα και εξετάζουμε επίσης τις προεκτάσεις τους πάνω στην αμερικανική και την διεθνή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική σκηνή. Επιβατικά αεροπλάνα που είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους τρομοκράτες έπληξαν τους δίδυμους πύργους του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο στη Ουάσιγκτον νωρίς το πρωί της 11ης του Σεπτέμβρη 2001. Οι επιθέσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν σχεδόν 3.000 άτομα. Ανάμεσά τους και 32 επίλεκτα στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, που έκανε τα μνημόσυνα για τους αδικοχαμένους ομογενείς, ήταν βαθιά πονεμένος από τη μεγάλη αυτή τραγωδία.
7: Τα αισθήματα είναι πολλαπλά, είναι ανάμεικτα και είναι πολύ δύσκολο να εκφραστούν. Αλλά θα λέγαμε ότι κατά βάση είναι αισθήματα οδύνης για ένα γεγονός το οποίο παρουσίασε το ανθρώπινο πρόσωπο στην χειρότερη μορφή του. Ένα πρόσωπο του τρομοκράτη, ο οποίος εν ονόματι της θρησκείας εκτελεί εμψυχρό ανθρώπους που είναι αθώοι. Αυτό ήταν η 11η Σεπτεμβρίου και αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε, ένα από τα χειρότερα που θα μπορούσε να δείξουν οι άνθρωποι ως άνθρωποι. Και το ζήσαμε αυτό πολύ έντονο, όχι μόνο βλέποντας αυτό το πρόσωπο, αλλά βλέποντας στη συνεχεία τα πρόσωπα τα γεμάτα πόνο και θλίψη και δάκρυ των ανθρώπων που θρυνούσαν, αδελφούς, αδελφές, συζύγους, παιδιά.
6: Ανάμεσα στους ομογενείς που έμελε να περάσουν την οδύνη της 11 Σεπτεμβρίου είναι η Ανθούλα Κατσιματίδη, η οποία έχασε τον αδερφό της, τον Γιάννη, που δούλευε στον 104ο όροφο του πρώτου πύργου που χτυπήθηκε. Δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.
8: Γιάννης ήταν το καμάρι της οικογένειας, μόνο και μόνο από τις από τις χαρές του και από τα χαμόγελά του και από τις πλάκες του. Μας έδινε πολύ κουράγιο στη ζωή, γιατί είχαμε περάσει και κάποια άλλα γεγονότα και είχε συμπαρασταθεί την οικογένεια γενικώς. Ήταν πολύ χαμογελαστός και πολύ αγαπητικός άνθρωπος. Αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή, αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του, τους φίλους του. Είχε τόσους πολλούς φίλους. Αγαπούσε επίσης και την Ελλάδα τρομερά και την όμορφη την Ίσυρο. Θυμάμαι το τελευταίο καλοκαίρι που ήμασταν μαζί, ήταν το τελευταίο καλοκαίρι εκείνο τον Αύγουστο που πήγε στην Ίσυρο να ανάψει ένα κερί στην Ίσυρο, στην Παναγία Σπηλιανή. Το είχε... ναι, το είχε τάξει να πάει στην Παναγιά. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα και πήρε και μανία ανήμερα της Παναγιάς να ανέβει να ανάψει ένα κεράκι. Οπότε δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορούμε να μην σκεφτόμαστε το Γιάννη με τις χαρές του και τις πλάκες του και όχι μόνο αυτά, ήταν και πολύ τρυφερός άνθρωπος. Μας αγαπούσε όλους. Αυτό μου έχει λείψει. Ήταν πολύ καλός μου φίλος και ξέρεις, δεν ξέρω, πιστεύω ότι, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο και ξέρω ότι πρέπει να συνεχιστεί η ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Αν πάρουμε το θέμα πολύ φιλοσοφικά, πιστεύω ότι και ο Γιάννης οπωσδήποτε θα ήθελε να ζήσουμε τη ζωή μας με χαρά και με ελπίδα. Γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος, είχε τέτοιο χαρακτήρα.

0: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το πάου. Βοδινός άπαχος κιμάς, 5,49 το πάουντ. Κοτόπουλο ολόκληρο χαλάλ, 2,77 το πάουντ. Μήλα του Κεμπέκ, 99 cents το πάουντ. Τόνος Ρίο Μάρε, 240 γραμμάρια, 5,99. Σίριαλ Κέλλογγς, πακέτο των 300 με 355 γραμμαρίων, 3,33.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
3: Ένα υπέροχο ποτήρι κρασί είναι η παράδοσή μας. Mosti Mondial, η μόνη εταιρεία που εγγυάται υψηλή ποιότητα. Μην ξεγελιέστε. Αν στον κάδο δεν είναι γραμμένο Mosti Mondial, σημαίνει ότι δεν είναι. Mosti Mondial, διαθέσιμο στη Marseille General Piazza, 271-0873 και στο Vilsen Leonard, στο 5188 Jean Talon East, 728-6831. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Mosti Mondial. Στην υγεία σας!
4: Συνεχίζεται με επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες η προβολή της επικής ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια. Η ταινία, κατά γενική ομολογία, είναι εντυπωσιακή και προβλέπεται ότι θα αποσπάσει αρκετά βραβεία Όσκαρ. Όπως συμβαίνει όμως σε παρόμοιες ιστορικές χολιγουδιανές παραγωγές, δεν λείπουν οι υπερβολές και οι ανακρίβειες. Στη συνέχεια, θα σας παρουσιάσουμε μια σύντομη περίληψη του ομηρικού μύθου, ώστε να ενημερωθούν όσοι, για διάφορους λόγους, δεν γνωρίζουν επαρκώς τη μυθολογία και το πραγματικό νόημα της Οδύσσιας.
5: Η Οδύσσια του Ομήρου δεν είναι απλώς ένα έπος. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την πίστη, την επιμονή, την νοσταλγία και την αναζήτηση της πατρίδας. Είναι η πορεία του Οδυσσέα από τη δόξα του πολέμου μέσα από την άγρια θάλασσα και τους πειρασμούς, πίσω στην Ιθάκη. Μια επιστροφή που θα δοκιμάσει το μυαλό, το ήθος και τη δύναμη της ψυχής του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο Οδυσσέας, βασιλιάς της Ιθάκης και ένας από τους ηγέτες του Τροϊκού πολέμου, ξεκινά το μακρύ ταξίδι της επιστροφής μετά την άλωση της Τρίας. Όμως ο δρόμος του προς την πατρίδα δεν είναι ευθύς. Είναι γεμάτος εμπόδια, θεϊκές παρεμβάσεις και δοκιμασίες. Πρώτος σταθμός, η Λωτοφάγη, ένας λαός που τρέφεται με τον λωτό, καρπό της λισμονιάς. Όποιος τον δοκιμάσει, ξεχνά την πατρίδα του. Ο Οδυσσέας, με αυστηρότητα και αγάπη, απομακρύνει τους συντρόφους του από τον πειρασμό. Έπειτα, ο Πολύφημος. Ο Οδυσσέας και οι άνδρες του βρίσκονται παγιδευμένοι στο σπήλαιο του μονόφθαλμου Κύκλοπα. Με εξυπνάδα και στρατηγική, τον τυφλώνει και δραπετεύει. Όμως αυτή η πράξη θα του στοιχήσει ακριβά. Ο Πολύφημος είναι γιος του Ποσειδώνα και ο θεός της θάλασσας αποφασίζει να τιμωρήσει τον Οδυσσέα σκληρά. Ακολουθεί ο Αίολος, θεός των ανέμων, που του δίνει έναν ασκό με όλους τους ανέμους. Όταν η Ιθάκη είναι πια ορατή, οι σύντροφοί του από περιέργεια και απερισκεψία ανοίγουν τον ασκό. Οι άνεμοι ξεσπούν και το πλοίο παρασύρεται μακριά. Και πάλι στην αρχή. Στη συνέχεια φτάνουν στους Λεστριγόνες, ανθρωποφάγους γίγαντες που καταστρέφουν σχεδόν όλο το στόλο. Μόνο ένα πλοίο απομένει, το δικό του. Η επόμενη στάση είναι το νησί της μάγισσας Κίρκης. Εκείνη μεταμορφώνει τους συντρόφους του σε ζώα. Με τη βοήθεια του Ερμή, ο Οδυσσέας στέκεται απέναντί της και την πείθει να επαναφέρει τους άνδρες του. Μένει μαζί της για ένα χρόνο και μετά φεύγει ξανά. Για να συνεχίσει, πρέπει να κατέβει στον Άδη. Αναζητά τον Μάντη Τηρεσία, ο οποίος θα του δώσει οδηγίες για την επιστροφή. Εκεί, στον κάτω κόσμο, αντικρίζει τις ψυχές των νεκρών. Ανάμεσά τους, η μητέρα του. Συγκλονίζεται. αλλά συνεχίζει. Ακούει το τραγούδι των σιρήνων. Δένεται στο κατάρτι για να το ακούσει χωρίς να παρασυρθεί. Περνά ανάμεσα από τη σκύλα και τη χάριβδη, δύο θανάσιμους κινδύνους της θάλασσας, χάνοντας άνδρες. Στο νησί του ήλιου, οι σύντροφοί του παρακούν τις εντολές του και σφάζουν τα ιερά βόδια. Ο Δίας τους τιμωρεί με θύελλα. Όλα χάνονται. Ο Οδυσσέας μένει μόνος ναυαγός. Η Καλυψό τον βρίσκει και τον κρατά στο νησί της, την Ογυγεία, για 7 χρόνια. Του προσφέρει αθανασία και αγάπη. Όμως εκείνος παραμένει πιστός στην Ιθάκη. Οι θεοί τελικά παρεμβαίνουν. Ο Οδυσσέας φτιάχνει σχεδία και φεύγει. Ναυαγεί ξανά, αλλά σώζεται και φτάνει στους Φέακες. Εκεί, για πρώτη φορά, διηγείται όλο το ταξίδι του. Οι Φέακες, συγκινημένοι, τον μεταφέρουν στην Ιθάκη. Δεν επιστρέφει θριαμβευτής. Κρύβεται, παρατηρεί. Το παλάτι του είναι γεμάτο μνηστήρες που επιδιώκουν να πάρουν τη θέση του. Η Πινελόπη, η σύζυγός του, τον περιμένει, κρατώντας τους σε απόσταση με το περίφημο τέχνασμά της. Υφαίνει ένα πέπλο την ημέρα και το ξυλώνει τη νύχτα. Ο Οδυσσέας, μεταμβιεσμένος σε ζητιάνο, δοκιμάζει τους πάντες. Όταν έρθει η στιγμή, αποκαλύπτεται. Με τη βοήθεια του γιού του, Τηλέμαχου, τιμωρεί τους μνηστήρες και επανακτά τη θέση του. Η Οδύσσεια δεν είναι μόνο ένα έπος για την επιστροφή. Είναι μια διαχρονική αλληγορία για τον άνθρωπο που δοκιμάζεται, πέφτει, σηκώνεται και πορεύεται με πηξίδα την εσωτερική του φωνή. Είναι μια αναμέτρηση με τα όρια της ανθρώπινης θέλησης. Ο Οδυσσέας δεν είναι ήρωας επειδή νίκησε θεούς και τέρατα. Είναι ήρωας επειδή δεν σταμάτησε να πιστεύει στην πατρίδα του, στην οικογένειά του και στον εαυτό του.

Αν πρέπει να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ας το θέσουμε έτσι. Στο ημερολόγιο μας υπάρχει η χρονολόγηση προ και μετά Χριστού εποχή. Στην όπερα, αντίστοιχα, υπάρχει η προ και μετά Κάλλας εποχή. Εμείς θα παραμείνουμε στο ζουμί. Η Κάλλας θεοποιήθηκε επαγγελματικά, αλλά στη ζωή της είχε να παλέψει με πολλούς δαίμονες. Αυτή είναι η ιστορία της. Η Μαρία Καλογεροπούλου γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσε κάτω από μια οικογένεια που είχε να κυνηγήσει τα δικά της φαντάσματα. Αυτό όμως που την καθόρισε ως προσωπικότητα ήταν η οδυνηρή της σχέση με τη μητέρα της. Η Μαρία ήταν πάντα η χοντρή και άσχημη σε αντίθεση με την αδύνατη και όμορφη αδερφή της Τζάκη. Και αυτό η μητέρα της δεν έπαψε ποτέ να της το θυμίζει. Τα παιδικά της και εφηβικά της χρόνια τα πέρασε στο Μανχάταν μέχρι το 1937, που η μητέρα της αποφασίζει να χωρίσει τον πατέρα της, παίρνει τα κορίτσια και μετακομίζει στην Αθήνα, κάπου εκεί στην Πατησίων. Λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος του 40, η Κάλλας θα συνεχίσει να παίρνει τα μαθήματά της στη λυρική σκηνή και σιγά σιγά τους πρώτους ρόλους της. Όλοι μιλούν για τη θεϊκή φωνή, που όμως βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια πολύ χοντρή γυναίκα.

Στην Ιταλία η Κάλλας θα αρχίσει την πορεία της προς την καθιέρωση. Η Μαρία θα καθυλώσει με τις ερμηνείες της το δύσκολο ιταλικό κοινό. Βέβαια τα κιλά της παραμένουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι η Κάλλας θα πάρει τη μεγάλη απόφαση. Μέσα σε έναν χρόνο θα χάσει 37 ολόκληρα κιλά και με γυμναστική και μασάζ θα προσπαθήσει να κάνει σύσφιξη. Εκείνη την εποχή θα γνωρίσει και το σύζυγό της Giovanni Battista Meneghini, έναν μεσήλικα αλλά πάμπλουτο βιομήχανο που θα αναλάβει ως άλλος πυγμαλίωνας να δώσει τον αέρα της ντίβας στη διάσημη μέχρι τότε σοπράνο. Ο Meneghini δεν τσιγκουνεύτηκε καθόλου. Μεγάλη οίκη όπως Yves Saint Laurent και Chanel και πανάκριβα κοσμήματα θα είναι πια το σήμα κατά τεθέν της ντίβας της όπερας. Μόνο που όσο και αν η εικόνα της αποσβόλωνε τα πλήθη, η Κάλλας με το Meneghini ζούσε μια συμβατική ζωή και έβλεπε στα μάτια του περισσότερο τον πατέρα της παρά τον εραστή.

0: Το καλοκαίρι του 1959 η Κάλλας συναντά τη μοίρα της. Αποδέχεται μαζί με τον σύζυγό της Μενεγκίνη να επιβιβαστούν στη Θαλαμιγό Χριστίνα για μια κρουαζιέρα στην αγκαλιά του Αριστοτέλη Ωνάση. Σε αυτή την κρουαζιέρα ο Νάσης θα φλερτάρει απροκάλυπτα μπροστά σε όλους τους λαμπερούς προσκεκλημένους του, τη Μαρία. Η ίδια είχε εκμυστηρευτεί σε πολύ κοντινούς της ανθρώπους ότι ένιωσε για πρώτη φορά γυναίκα στην αγκαλιά του ο Νάση. Ο Μενεγκίνη το μόνο που της πρόσφερε ήταν μια πολύ ευγενική χορηγία για να την έχει δίπλα του. Ο Νάσης απ' την άλλη ήταν ζωώδης, στρασής και ήξερε πώς να κάνει μια γυναίκα ευτυχισμένη. Τα περιστατικά που εξελίχθηκαν μέσα στη Θαλαμιγό, που ναι, είχαν και πολύ σεξ, έκανε και τους δύο συντρόφους τους να ζητήσουν διαζύγιο πριν ακόμη τελειώσει η περίφημη κρουαζιέρα. Η σχέση της Κάλλας με τον Ωνάση ήταν αυτή των παράφορων εραστών. Μάταια η Μαρία θα τον πίεζε να επισημοποιήσουν τη σχέση τους και να κάνουν ένα παιδί. Βέβαια η μοίρα είχε τα δικά της παιχνίδια. Τελικά η Μαρία θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει ένα αγόρι στις 30 Μαρτίου του 1960. Δυστυχώς το μωράκι θα πεθάνει 2 ώρες μετά από καρδιακά προβλήματα. Η Κάλλας συνεχίζει να ελπίζει ότι κάποια στιγμή ο Ωνάσης θα τη ζητήσει να παντρευτούν. Όλα τα όνειρά της θα γκρεμιστούν όταν δει ότι ο ίδιος επέλεξε την Τζάκη για γυναίκα του.
1: The couple emerged from the tiny Greek Orthodox church, both garlanded with orange blossom, torrential rain was falling. According to the Greeks, this was a great omen of good luck for the newlyweds.
0: Μετά το γάμο με την Κένεντι, ο Νάσης θα συνεχίσει να βλέπει την Κάλλας στο Παρίσι και να της εξηγεί ότι αυτός ο γάμος ήταν απλώς η επιβεβαίωσή του στα μάτια των Αμερικανών. Η Κάλλας όμως έχει αρχίσει ήδη να κλονίζεται. Η φωνή της την καταλείπει. Η μεγάλη ρόλη είναι παρελθόν και σε μια τελευταία ίστατη προσπάθεια να διατηρήσει το μύθο της, μεταφέρει με τον Παζολίνη την ίδια στον κινηματογράφο. Η ταινία θα γίνει και η ταφόπλακα της καριέρας της. Έκτοτε η Μαρία θα κλειδωθεί στο διαμέρισμά της στο Παρίσι και θα αρνείται να δει και να ακούσει άνθρωπο. Η κατάθλιψη είναι μόνο η αρχή. Τα χάπια αποτελούν πια τη μόνη της παρηγοριά. Ο Νάσης έχει ήδη πεθάνει και αυτή δεν έχει πια ούτε ένα λόγο να μείνει ζωντανή. Χωρίς παιδί, χωρίς φωνή, χωρίς οικογένεια, ούτε καν τη συντροφιά του ο Νάση, μέρα με τη μέρα σιγοσβήνει. Το πρωί της 16 Σεπτεμβρίου του 1977 η Κάλλας πέθανε στα 54 της χρόνια στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Δίπλα της βρέθηκαν αρκετά χάπια και η τηλεόραση ανοιχτή. Σαν την Τόσκα η Κάλλας έδωσε ραντεβού με τον Ωνάση μπροστά στο Θεό και αυτοκτόνησε.
2: There are two people in me. I would like to be Maria, but there is the Kallas that I have to live up to.
3: Who has to win, Maria or Kallas?
4: What brings you out to the line?
5: Maria Kallas, she's the greatest. Only for her would I do this.
6: To miss her would be really a crime. This woman is undoubtedly the greatest singer of this century. As a technician, she's magnificent. As an actress, she is magnetic.
2: Preferred to have a happy family and have children, I would have given up this career with pleasure. But destiny is destiny, and there's no way out.

0: artist develops. You do things by instinct, but we learn, we suffer, we mature. I have to feel what I do.
1: Mondial, η πρώτη σας επιλογή για ποιότητα και αξιοπιστία. Μη δεχτείτε απομιμήσεις και να θυμάστε, αν δεν αναγράφετε Mosti Mondial στο κουβά, τότε δεν είναι. Η Mosti Mondial διαθέτει πάνω από 40 ποικιλίες. Διατίθεται στο Vilsen Leonard, 5187 Jean Talon East, 728-6831 και στο Marseille General Piazza, μόνο κατόπιν παραγγελίας στον αριθμό 272-0873. Mosti Mondial, στην υγεία σας.
2: Άλλη μία μεγάλη απώλεια. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949 φεύγει από τη ζωή ο διάσημος Έλληνας συνθέτης Νίκος Καλκώτας.
3: Η φήμη του παγκόσμια. Οι ειδικοί τον αποκάλεσαν Μότσαρτ της εποχής μας και ηφαιστειώδες ταλέντο. Ο ίδιος έγραφε από το Βερολίνο όπου σπούδαζε μουσική.
4: Για την ίδια μου τη ζωή δεν με νοιάζει και πολύ. Όσο για τη δουλειά μου, πρέπει να ανεβάσω την Ελλάδα στο διεθνές μουσικό επίπεδο.
3: Ήταν ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καλκώτας. Ο Νίκος Καλκώτας γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1904 στην Χαλκίδα. Απόγονος οικογένειας με καλλιτεχνικές ανησυχίες, πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού από τον θείο του. Το 1914, μετά την εγκατάσταση της οικογένειάς του στην Αθήνα, γράφτηκε στο Οδείο Αθηνών για να σπουδάσει βιολί με δάσκαλο τον Τόνι Σούλτσε. Αποφύτησε το 1920 με πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο Ανδρέα και Ιφηγένειας Συγκρού. Η αβερόφιος υποτροφία που κέρδισε τον βοήθησε να συνεχίσει τις σπουδές του στη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου με τον Βίλι Ες. Η ζωή του στο Βερολίνο, που ήταν μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο της εποχής, ήταν κεφάτη και γεμάτη επιτυχημένες μουσικές δραστηριότητες. Λέγεται πως ο Καλκώτας μετείχε σε χιουμοριστικές αυτοσχέδιες παραστάσεις και επινοούσε στο πιάνο πνευματώδη πορτρέτα φίλων. Για βιοποριστικούς λόγους έπαιζε σε ορχήστρες νυχτερινών κέντρων και κινηματογράφων, με αποτέλεσμα να γνωρίζει καλά την ελαφρά μουσική της εποχής. Παράλληλα όμως, συμμετείχε ως πρώτο βιολί σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων που ειδικευόταν στην εκτέλεση σύγχρονης μουσικής και έστελνε άρθρα σχετικά με τα μουσικά δρόμενα του Βερολίνου στο περιοδικό «Μουσική Ζωή» στην Αθήνα. Σύντομα τον κέρδισε η σύνθεση. Δασκαλοί του διακεκριμένοι συνθέτες του Βερολίνου. Ανάμεσά τους, ο σταθερός συνεργάτης του θεατρικού συγγραφέα Μπέρτολτ Μπρέχτ, Κουρτ Βάιλ. Το 1927 μαθήτευσε δίπλα στον πατριάρχη της δωδεκάφθογγης σύνθεσης, Άρνοντ Σένμπεργκ. Η δωδεκάφθογγη μουσική για την εποχή ήταν κάτι τόσο πρωτοποριακό που τάραξε τους μουσικούς κύκλους. Στα τέλη του 1930, ο Καλκώτας πραγματοποίησε μια ολιγόμενη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου εμφανίστηκε ως συνθέτης και ως μαέστρος. Στις συναυλίες εκείνες παρουσίασε και κάποια έργα του, που ο πρωτοποριακός και σύγχρονος χαρακτήρας τους δεν βρήκε καμία ανταπόκριση στο αθηναϊκό κοινό. Το 1933 έφυγε σπευσμένα από το Βερολίνο, εγκαταλείποντας τα προσωπικά του αντικείμενα και τα χειρόγραφά του. Από τα 56 περίπου έργα που έγραψε στο Βερολίνο, τα 14 μόνο έχουν βρεθεί, πολλά μάλιστα σε βερολινέζικα παλαιοπολία. Επιστρέφοντας οριστικά στην Ελλάδα, τον περίμενε η αντίδραση που έφτανε στα όρια της εχθρότητας από τον τότε μουσικό κόσμο, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει τη μουσική του γλώσσα. Το 1935 συνεργάστηκε με την Μέλπο Μερλιέ στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο, συνεργασία με την οποία σχετίστηκε το πιο διάσημο και δημοφιλές του έργο, οι 36 ελληνικοί χοροί. Για βιοποριστικούς λόγους έπαιζε βιολί και στις τρεις αθηναϊκές ορχήστρες της εποχής, την Κρατική Ορχήστρα, την Ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής και την Ορχήστρα του Ραδιοφώνου. Το 1944 φυλακίστηκε από τους κατακτητές στο Χαϊδάρι μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Το 1946 παντρεύτηκε την πιανίστρια Μαρία Παγκαλή, με την οποία απέκτησε δύο γιους. Ο Καλκώτας πέθανε ευνηδίως τον Σεπτέμβριο του 1949. Ο θάνατός του προήλθε από περίσφυξη παραμελημένης κύλης.
5: Ο Καλκώτας είναι μια σημαντική μορφή της μουσικής του 20ου αιώνα. Το όνομά του, διεθνώς, είναι το σύμβολο της ελληνικής μουσικής, της ελληνικής κλασικής μουσικής. Δηλαδή, το όνομα του Καλκώτα για την Ελλάδα είναι κατά αναλογία ότι του Μπέλα Μπάρτοκ για την Ουγγαρία ή του Σιμπέλιους για τη Φιλανδία. Ο Σκαλκότας είναι ένας μουσικός δημιουργός, εξαιρετικά πολυδιάστατος αλλά και ενιγματικός. Πολλά από τα γεγονότα της ζωής του ακόμα και σήμερα δεν είναι επαρκώς γνωστά και επίσης πολλές περιοχές της δημιουργίας του έχουν παραμείνει ανεξερεύνητες και φυσικά προκλητικές για το σύγχρονο ακροατή. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Σκαλκότα, ίσως το πιο βασικό, είναι η μεγάλη ευρύτητα η οποία χαρακτηρίζει το ύφος της δημιουργίας του. Ο Σκαλκότας είναι ένα παιδί της εποχής του και εξερευνά δημιουργικά όλα τα στυλ τα οποία γεννιόνται και εξελίσσονται στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και τα οποία καθορίζουν τελικά όλη την γλώσσα της νεότερης μουσικής. Δηλαδή, αυτό που λέμε ατονικότητα, είτε ελεύθερη ατονικότητα είτε δωδεκαυτογική ατονικότητα, την προχωρημένη τονικότητα, τον νεοκλασικισμό και ακόμα και τη συστηματική χρήση στοιχείων δημοτικής μουσικής, την οποία μάλιστα ο Σκαλκότας κάνει τόσο σε ατονικά όσο και σε τονικά έργα. Είναι αν όχι μοναδική, που ενδεχομένως είναι και μοναδική, αλλά είναι μια σπάνια περίπτωση δημιουργού με τόσο μεγάλη υφολογική ευρύτητα στο έργο. Είναι ο πρώτος συνθέτης στην ιστορία της μουσικής ο οποίος έγραψε ατονικό κονσέρτο. Ο Σκαλκότας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ήταν σιωπηλός και κλεισμένος στον εαυτό του και πολύ πολύ και άδικα καταπιεσμένος από τις συνθήκες μέσα στις οποίες υποχρεώθηκε να ζήσει. Αυτό όμως μας κάνει να ξεχνάμε μερικές φορές ότι ο Σκαλκότας ήταν ίσως ο απόλυτος βιρτουόζος μουσικής. Και ήταν βιρτουόζος παντού. Καταρχήν ως εκτελεστής. Υπήρξε λαμπρός βιολιστής, υπήρξε χαρισματικός πιανίστας και κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και πάρα πολύ καλός μαέστρος. Ο δάσκαλός του, ο Σέμπερκ στο Βερολίνο, δάσκαλος και φίλος, του εμπιστευόταν μεγάλα του έργα για να τα προετοιμάζει με τις ορχήστρες της πόλης. Αλλά ο Σκαλκότας υπήρξε επίσης βιρτουόζος της σύνθεσης και της σύλληψης των μορφών. Έγραψε όλα τα μουσικά είδη εκτός από όπερα. Συμφωνική μουσική, κάθε είδους, μουσική δωματίου, μουσική για σόλο όργανα, χοροδιακά, τραγούδια και σκηνική μουσική.
3: Από τα 170 έργα που περίπου υπολογίζεται ότι συνέθεσε, πάνω από 110 έχουν διασωθεί στο αρχείο Σκαλκότα. Έγραψε έργα σκηνικά χορευτικά όπως το παραμυθόδραμα «Με του Μαγιού τα Μάγια» και τα μπαλέτα «Η Λιγερή και ο Χάρος» και «Η Θάλασσα». Έγραψε ορχιστρικά, όπως «Κονσέρτο για ορχήστρα πνευστών», «Τρία κονσέρτα για πιάνο», «Δέκα σκίτσα για έγχορδα», «Κονσέρτο για κοντραμπάσο», «Η Επιστροφή του Οδυσσέα», καθώς επίσης και κάποια τονικά όπως η «Κλασική Συμφωνία» και το «Κονσερτίνο για πιάνο». Μουσική δωματίου, «Σονάτα για σόλο βιολί», που είναι και το πρώτο του έργο, τέσσερις σονατίνες για βιολί και πιάνο, τέσσερα κουαρτέτα εγχόρδων, εμβατήριο των μικρών στρατιωτών, 32 κομμάτια για πιάνο, τρυφερή μελωδία για τσέλο και πιάνο. Τέλος, δεν έλειψαν τα έργα για φωνή και χοροδία, όπως ο Αλή Πασάς, η Λαθίνα, η Καραγκούνα.
5: Η πολύ σημαντική θέση του Σκαλκότα στη νεότερη μουσική του 20ου αιώνα οφείλεται αναμφίβολα στις προσωπικές του κατακτήσεις και στην προσφορά του στην πρωτοποριακή μουσική της εποχής του και όχι μόνο, σε αυτό που λέμε με το γενικό όρο ατονική μουσική. Αλλά και με το τονικό του έργο, ο Σκαλκότας είναι παράλληλα μορφή μιας νέας εθνικής σχολής.
3: Ο Νίκος Σκαλκότας ήταν ο πρωτοποριακός συνθέτης που άνοιξε το δρόμο σε άλλους νεότερους συνθέτες, οι οποίοι θέλησαν να ακολουθήσουν τα πρωτοποριακά μουσικά ρεύματα.

0: 15 Σεπτεμβρίου 1938. Φεύγει από τη ζωή ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο Χαλεπάς έγινε γνωστός για το περίφημο έργο του «Η Κοιμωμένη».
1: Στον πύργο της Τίνου, κάτω από τον ήχο των σφυριών και μες στα νέφη της Μαρμαρόσκονης, γεννιέται ο γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς. Μια μέρα ήρθε στο ατελιέ μου η μητέρα της Σοφίας Αφεντάκη. Στην τσάντα της κρατούσε τη φωτογραφία της κόρης της που χάθηκε πολύ νέα. Ήθελα να της κάνω ένα άγαλμα. Έκανα το σχέδιο, κατόπιν το έπλασα σε πυλό. Όταν το ολοκλήρωσα ήρθε να το δει, όμως δεν της άρεσε και μου είπε «Κύριε Χαλεπά, αν ήτο ο λίγον πλαγιασμένη κάπως διαφορετικά και το κεφάλι πλέον γυρτό, μήπως...» Εγώ τότε βαθιά προβληματισμένος πήρα ένα λωστό, έδωσα ένα γερό χτύπημα στο στήθος του αγάλματος και χωρίστηκε από το στήθος το κεφάλι. Η Αφεντάκη τάχασε και μου είπε πως μπορούσα να φτιάξω το άγαλμα όπως νόμιζα εγώ. Είναι μόλις 24 ετών όταν δημιουργεί την Κοιμωμένη. Εκείνη την εποχή ο ευαίσθητος ψυχισμός του Χαλεπά κλονίζεται. Καταβήθηση στη σιωπή. Παραμιλητό. Ανέτιο γέλιο. Οι γιατροί διέγνωσαν άνοια. Έκανα όλο σατήρους. Έκανα και το κεφάλι του. Κόντεψα όμως να τον χαλάσω κι αυτό. Τι δεν του πέταξα για να τον σπάσω. Βλέπετε, ήθελα να σταματήσω το σαρκαστικό του γέλιο που με πείραζε. Πάνω στη μανία μου θαρούσα πως με κορόιδευε. Γίνεται επιθετικός και νοσηλεύεται στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, όπου το απαγορεύουν να σχεδιάζει και να πλάθει. Από εκείνη την περίοδο σώζεται μόνο ένα μικρό πύλινο αγαλματάκι. Εκεί παραμένει 13 χρόνια, 10 μήνες και 27 ημέρες. Γυρίζει στο σπίτι του στην Τίνο, ξεχασμένος. Η μητέρα του, πιστεύοντας ότι πηγή των προβλημάτων του γιού της είναι η τέχνη, δεν το επιτρέπει να ασχοληθεί με τη γλυπτική. Μερικά γλυπτά τα κρύβει μέσα σε άλλα για προστασία. Σοπάστε και εγώ θα πιάσω την τέχνη να δουλεύω. Μην έχοντας πόρους, χρησιμοποιεί τα κατάστοιχα λογαριασμών της επιχείρησης του πατέρα του ως επιφάνεια σχεδιασμού. Έτσι είναι και η τύχη του σπιτιού. Κατάγραφη με κάρβουνο. Καταπιάνεται με θέματα που τον βασανίζουν σε ολόκληρη τη ζωή του. Δημιουργεί το δικό του αυθόρμητο ύφος. Πλάθει με τα χέρια του τον πυλό ή το γύψο, δίνοντάς του μια ιδιαίτερη γραφή. Πολυπρόσωπες συνθέσεις.

0: τα μελετάει επίμονα από όλες τις πλευρές. Το 1927 βραβεύεται με το Αριστείο των Τεχνών. Τα χρόνια που ακολουθούν ζει τη θαλπορή ενός σπιτιού με τη φροντίδα της ανιψιάς του Ειρήνης.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Week in Review.
3: This is George Talidis. Week in Review is brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket. Prime Minister Mark Carney is warning Canadians the country's pivot away from the United States will come at a cost, but insists the alternative would be far worse. In a national video address released Tuesday, hours after Canada's retaliatory tariffs kicked in, Carney discussed Canada's plan to respond to the U.S. trade war by striking new trade deals with other countries. The video is the latest in a series Carney launched last spring to update Canadians on his government's policies and its response to U.S. trade actions. Carney said the goal of those policies is to make Canada stronger and more resilient so that no country can ever hold us hostage and that we can live how we want to live. Canada's tariffs, ranging from 15 to 50%, target only products that were on the U.S. list and match the dollar value of the exports, $27.8 billion. More than 9,300 federal public servants have been approved for an early retirement package as part of the federal government's plan to trim the size of its workforce. Eligible federal employees had until July 24th to apply for the Early Retirement Incentive Program, which allowed employees to apply to retire with an immediate pension based on years of service, with no reduction for retiring early. Canadians eligible for the Canada Disability Benefit Program will receive a one-time payment of $150 to offset costs to apply for the disability tax credit. The payments will be doled out beginning on September 17th. Recipients will be eligible for a supplemental payment for each approved DTC certificate that qualifies them for the program. The trade war with the United States and Quebec sovereignty took center stage as leaders of Quebec's five main parties appeared in back-to-back interviews on primetime television Wednesday evening. The campaign has been dominated by concerns over U.S. tariffs, the cost of living, education, and language. The leaders are set to participate in their first debate broadcast on TVA on September the 15th. Leaders will then face off in a second debate on Nuovo. The final Radio-Canada debate will be held on September the 23rd. With the election campaign in full swing, a new voter intention poll shows that 60% of Quebecers want a change in whom they want to lead the province for the next 4 years. Despite a rebound seen by the incumbent Coalition Avenir Québec under Premier Christine Fréchette, the new poll also revealed more voters making up their mind and choices solidifying ahead of the election day, October the 5th. Parti Québécois maintained its lead with 29% of voters throwing their support, while the CAQ and the Quebec Liberal Party closely behind with 23% and 22%. About 50% of voters favored the Quebec Conservative Party. Meanwhile, 10% said they would vote for Québec Solidaire. Outgoing Premier and CAQ leader Fréchette and Paul Saint-Pierre Plamondon were tied at 23%, whereas the leader who would make the best premier. The buy local measures implemented by the Quebec government on Monday will inject an additional $1.5 billion into Quebec's economy over 4 months. This was announced by Premier Christine Fréchette at a press conference following a special session of the cabinet. The cabinet adopted a decree requiring the government to reserve public contracts for companies with operations in Quebec and Canada. These measures could therefore generate an additional $1.5 billion in investment in the Quebec economy. Parti Québécois leader Paul Saint-Pierre Plamondon said he would push ahead with a referendum on Quebec sovereignty even without a majority government. Saint-Pierre Plamondon told reporters that he was still urging voters to elect a majority PQ government, arguing it would give his party greater freedom to act on issues, including health, education, and homelessness. Conservative leader Éric Duhaime promised a discount of up to $100 per year for signing up for a sports activity. Passeport, this discount will be offered to every Quebecer with a household income of less than $100,000. Nearly 1.3 million people could benefit from it, according to the party's estimates. Laval Mayor Stéphane Boyer announced Monday that he has a brain tumor. While he must wait for more information to see what happens next, he plans to remain in office, though he will scale back his public activities. Boyer announced that he will scale back his public activities this fall to take care of himself, but he indicated that he will continue to fulfill his duties as mayor and attend all work meetings. And finally, Montrealers should brace themselves for delays and detours as the city prepares to host an international cycling competition later this month. About 1,000 cyclists and 500,000 spectators are expected to participate in the UCI Road World Championships Montreal 2026 between September the 19th and the 27th. The 13 races will take place on streets across Montreal and the South Shore, with impacts affecting 7 Montreal boroughs and 1 related municipality. Week in Review was brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket.
2: Week in Review.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Βοδινή πλάτη 7,69 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Στήθος κότας 5,42 το pound. Χοιρινό φιλέτο 4,6 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,22 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μπριζόλα σολομού 9,5 το pound. Ελαιόλαδο Δήμητρα, εξαιρετικά παρθένο, 750 μιλιλίτρα, 9,95. Ελληνική φέτα, 7,94 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,78 το pound. Ελληνικός καφές Λουμίδης, 454 μιλιλίτρα, 17,95. Μαριναρισμένο φταπόδι, 8,50 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 5,42 το pound.
6: Το σχόλιο της εβδομάδας.
7: Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βούκιας σχολιάζει την ατζέντα των νέων σχολικών βιβλίων.
8: Επτάχρονα παιδιά καλούνται να φτιάξουν αφίσεις στην τάξη, προωθώντας ως κανονικότητα οικογένειες χωρίς μητέρα ή χωρίς πατέρα, μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα από το κράτος βιβλία του Δημοτικού. Την ίδια ακριβώς στιγμή οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, στρώνοντας το έδαφος για έναν χειμώνα ακραίας ενεργειακής φτώχειας που θα πληρώσουμε εξ ολοκλήρου από την τσέπη μας, και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ενώ η κοινωνία και η οικονομία ασφικτιούν, το ελληνικό κοινοβούλιο ασχολείται επίσημα με το αν πρέπει ή όχι να δοθούν άδειες οπλοκατοχής και κυνηγητικών όπλων στους ιερείς. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τα θεμέλια, από την παιδεία. Το αφήγημα περί σεβασμού στις παραδόσεις και την προστασία του πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας, αποδεικνύεται περίτρανα πως ήταν απλώς ένα καλοφτιαγμένο προεκλογικό περιτύλιγμα. Τα γεγονότα, φίλες και φίλοι, δείχνουν μια συνειδητή ευθυγράμμιση με μια εισαγόμενη διεθνή ατζέντα. Και η ευθυγράμμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, όπου υπάρχει, ρε παιδί μου, μια κριτική ικανότητα και άμυνα. Εφαρμόζεται σε αθώες ψυχούλες, εκεί που τα μυαλά είναι εντελώς ανεπεξέργαστα, στα μικρά παιδάκια. Πάμε λοιπόν στα επίσημα στοιχεία. Στις 8 Απριλίου του 2026 εντάχθηκαν στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων για το Δημοτικό νέα εγχειρίδια. Στο βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή της 6ης Δημοτικού», με κωδικό Μητρώου 95, στη σελίδα 10, όποιος ανατρέξει, εισάγεται στα 11χρονα παιδιά η έννοια της μεγάλης πολυμορφίας των οικογενειών. Στη σελίδα 11 καταγράφεται αυτολεξή ως τύπος οικογένειας ή οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου, και στη δεύτερη δραστηριότητα της ίδιας σελίδας το βιβλίο τι κάνει ζητά από τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες. Η β' ομάδα αναλαμβάνει την εντολή να κατασκευάσει αφίσα για να προβάλλει το μοντέλο της οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Πάμε τώρα να κατεβούμε λιγάκι ηλικιακά στο βιβλίο «Η γλώσσα μας», τεύχος Α, για την Δευτέρα Δημοτικού, όπου εκεί, επίσης ενταγμένο το βιβλίο έτσι στο Μητρό τον Απρίλιο του 26, στη σελίδα 12 θα δείτε ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας. Εδώ, μέσω της εικονογράφησης, τα επτάχρονα καλούνται να εμπεδώσουν ως εικόνα κανονικότητας δύο γυναίκες να έχουν ένα παιδί ή δύο άνδρες να έχουν ένα παιδί, σε συνδυασμό με μια διαρκή προβολή πολυεθνικών χαρακτήρων. Αυτά είναι τα γεγονότα. Να υπενθυμίσω εδώ, όταν ο Γεωργιάδης ρωτήθηκε για την επιλογή ακαθόριστο φύλο στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, η επίσημη γραμμή τότε ήταν πως επρόκειτο για λάθος, ότι διέφυγε της προσοχής. Μπορεί η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, να ισχυριστεί το ίδιο για τα βιβλία του Δημοτικού? Όχι, δεν μπορεί. Γιατί η έγκριση ενός σχολικού βιβλίου απαιτεί πρώτα απ' όλα αλλεπάλληλους ελέγχους, επιτροπές και τελικές υπογραφές. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε το κράτος να αναλαμβάνει ρόλο διαμορφωτή συνειδήσεων, ακυρώνει θεσμικά την βιολογική πραγματικότητα και την συμπληρωματικότητα του άνδρα και της γυναίκας και απαιτεί από ένα παιδάκι 11 ετών να διαφημίσει στην τάξη ότι ένα παιδί γεννήθηκε χωρίς μητέρα, χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο επιβολής. Η στόχευση της εικονογράφησης στις ηλικίες των 7 ετών δεν είναι τυχαία. Σκοπός είναι να αποδομηθούν τα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του έθνους πριν καν προλάβουν να σχηματιστούν, και ο γονιός, φίλες και φίλοι, όσοι είμαστε γονείς, το ξέρουμε, ειδικά στην ευαίσθητη ηλικία των παιδιών του Δημοτικού, τι κάνει ο γονιός? Πλέον καλείται να επιστρέψει στο σπίτι και να αποδομήσει όσα το επίσημο κράτος διδάσκει στο παιδί του, διδάσκει στα παιδιά μας. Αλήθεια, θα ήθελα να ξέρω, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν άνετα να διδάξουν αυτή την ύλη στις τάξεις τους ή αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι βρίσκονται σε ρόλο ενός ομήρου, ενός υπουργείου που επιβάλλει αδιαπραγμάτευτα αυτή την ατζέντα? Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, γιατί εδώ παίζεται και η επιβίωση. Ενώ η κυβέρνηση απορροφάται στην υλοποίηση αυτών των προοδευτικών κατά τα άλλα κοινωνικών πειραμάτων, η Ευρώπη από την άλλη και κατ' επέκταση η Ελλάδα βαδίζει ολοταχώς προς ένα νέο ενεργειακό γκρεμό. Τα δεδομένα της αγοράς είναι αμήλικτα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 20 ετίας, έχοντας κολλήσει κάτω από το 66% της χωρητικότητάς τους. Για να έχουμε έτσι την πλήρη εικόνα, φανταστείτε ότι ο μέσος όρος της τελευταίας 5 ετίας τέτοια εποχή ξεπερνούσε σταθερά το 80%. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ακυρώσει τον σχεδιασμό. Το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ, πάει εγκλωβισμένο πίσω από τα στενά του Ορμούζ, και η Ασία, έχοντας ισχυρή ρευστότητα, έχει μπει σε έναν επιθετικό πόλεμο προσφορών απέναντι στην Ευρώπη για να δεσμεύσει τα μειωμένα διαθέσιμα φορτία. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού εκτείναξαν τη ζήτηση, διατήρησαν τις τιμές των προθεσμιακών συμβολέων στα ύψη και κατέστησαν την αποθήκευση οικονομικά ασύμφορη. Ποιο είναι τώρα το αποτέλεσμα? Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων 3,5 ετών και ο επικεφαλής αναλυτής LNG κρούει επίσημα τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς σύμφωνα με την ανάλυση στο Bloomberg, η Ευρώπη καλεί να βρει άμεσα πάνω από 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια, μόνο και μόνο για να πιάσει το απόλυτο ελάχιστο ασφαλείας, δηλαδή το 75% της πληρότητας. Και ρωτώ το αυτονόητο, ποιος θα πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό? Νομίζω ότι η απάντηση είναι γνωστή, έτσι. Το κόστος θα μετακυλιστεί νομικά και θεσμικά στους λογαριασμούς των καταναλωτών και η γραφειοκρατική ηγεσία των Βρυξελών αφήνει την Ευρώπη για ακόμη μια φορά απροστάτευτη. Η Ασία πληρώνει μετρητά και εξασφαλίζει ενέργεια, εμείς παγιδευμένοι σε μια αδιέξοδη στρατηγική απλά παρακολουθούμε. Αν τα φορτία του Κατάρ παραμείνουν μπλοκαρισμένα, τότε η πίεση θα μεταφερθεί αναπόφευκτα και στην αγορά του πετρελαίου, οδηγώντας σε νέα ρεκόρ ακρίβειας λίγο πριν κλείσει το 2026, αλλά αυτά τα νούμερα, αυτές οι προειδοποιήσεις, δεν αποτελούν προτεραιότητα συζήτηση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, δεν υπάρχει σοβαρός ενεργειακός σχεδιασμός, υπάρχει μόνο, ξέρετε, η παθητική παρακολούθηση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Και αλήθεια, αναρωτιέμαι πόσο προετοιμασμένοι είμαστε οικονομικά για άλλον έναν χειμώνα όπου οι τιμές της ενέργειας μπορούν να λειτουργήσουν ξανά ως εργαλείο φτωχοποίησης. Και πάμε στο αποκορύφωμα, δηλαδή, ενώ η παιδεία εργαλειοποιείται και η οικονομία στέκεται πάνω σε κινούμενη άμμο, τι ακριβώς νομίζετε ότι απασχολεί το κυβερνών κόμμα? Ο έλεγχος των τιμών, η ενεργειακή θωράκιση, η υποστήριξη των οικογενειών? Όχι. Ας πάρουμε για παράδειγμα.

0: Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος, υποχρεώθηκε να συντάξει μια επίσημη απάντηση για να υπενθυμίσει στον βουλευτή το ισχύον νομικό καθεστώς ότι η απόφαση 2569 του 1990 του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι πάγιες αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου από το 2002, το 2006 και το 2026, τι λένε, ότι η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία απαγορεύονται απολύτως για τους κληρικούς. Το κυνήγι δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι ιεροί κανόνες εξάλλου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι σαφείς, αλλά ας σταθούμε λίγο στην ουσία αυτού του περιστατικού, διότι παράλληλα η χώρα μας βιώνει μια δημογραφική κατάρρευση, ο πληθωρισμός συνθλίβει τη μεσαία τάξη, αν υπάρχει μεσαία τάξη, οι Βρυξέλλες έχουν μετατρέψει την Ευρώπη σε έναν ενεργειακό ζητιάνο και ο εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού τι κάνει, επιλέγει να καταναλώσει κοινοβουλευτικό χρόνο για να διεκδικήσει το δικαίωμα των ιερέων να κυνηγούν μπεκάτσες και αγριογούρουνα. Αυτό δεν είναι απλώς μια γραφική στιγμή, είναι η απόλυτη απόδειξη της αποσύνδεσης του πολιτικού συστήματος από την πραγματικότητα που βιώνει ο μέσος πολίτης. Μην μπείτε στη διαδικασία να πιστέψετε ότι όλα αυτά τα φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα είναι αποτέλεσμα ανικανότητας ή αυλεψίας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Είναι ένας κοινικός υπολογισμένος αντιπερισπασμός. Δηλαδή, όσο περισσότερο μας βομβαρδίζουν με τεχνητές συγκρούσεις, δηλαδή όσο μας βάζουν να συζητάμε τα αυτονόητα για την βιολογία, για την ελληνική οικογένεια ή για την οπλοκατοχή των κληρικών, τόσο λιγότερο χρόνο και καθαρό μυαλό έχουμε για να δακτυλοδείξουμε τους πραγματικούς υπαίτιους της φτωχοποίησής μας. Η χρεοκοπή που βιώνουμε, ξέρετε, δεν είναι μόνο εκεί, είναι θεσμική και αξιακή, γιατί μπορεί το χρήμα να χάνει την αγοραστική του δύναμη, τα καρτέλ όμως λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ο λογαριασμός του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, που δεν εξασφάλισαν εγκαίρως, έχει ήδη κοπεί στο όνομά μας. Αυτό είναι το παιχνίδι. Μέχρι να έρθει ο χειμώνας και να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της λαϊλασίας, τότε το κράτος τι θα έχει κάνει, θα έχει φροντίσει μέχρι τότε το παιδί μας στο σχολείο να είναι απασχολημένο με το να φτιάχνει αφήσεις για την διαφορετικότητα και η Βουλή να συζητά για τις καραμπίνες. Σκεφτείτε απλά ποιος πραγματικά κερδίζει όταν εμείς κοιτάμε αλλού.
1: Ας δούμε όμως τις διαφορές στην εκπαίδευση μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Στον Καναδά, η διδασκαλία της διαφορετικότητας είναι πλήρως ενσωματωμένη στο επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στην επαρχία μας, το Κεμπέκ, η προσέγγιση καλύπτει πολλαπλές πτυχές της ποικιλομορφίας, όπως πολιτισμική, κοινωνική, θρησκευτική, καθώς και τη διαφορετικότητα των φύλων και των οικογενειακών δομών. Η διδασκαλία αυτή πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένους άξονες. Το μάθημα «Πολιτισμός και Ιθαγένεια», ένα υποχρεωτικό μάθημα που αντικατέστησε τα παλαιότερα θρησκευτικά και την ηθική, διδάσκει την αναγνώριση των δικαιωμάτων του ατόμου, την κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων, την αποδοχή των διαφορετικών τύπων οικογένειας, όπως μονογονεϊκές και ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ, και την προώθηση του διαλόγου. Στις μικρότερες τάξεις, η διδασκαλία επικεντρώνεται στη συναισθηματική ζωή, την εικόνα του σώματος και τα όρια, ενώ στις μεγαλύτερες εισάγονται σταδιακά έννοιες που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την καταπολέμηση διακρίσεων, όπως η προκατάληψη και ο σεξισμός. Το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές, παρέχοντας στα σχολεία την ελευθερία επιλογής εγκεκριμένου υλικού με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές.
2: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αύριο, Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
3: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις

0: 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
1: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marseille General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μόστι Μοντιάλ Φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Βίλσεν Κατρίν. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marseille General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
2: CFMB, your community-minded station.
3: Η περίοδος των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά δίνει τη θέση της σε μια νέα φάση ρητορικής έντασης, με την Άγκυρα να επαναφέρει τις απειλές πολέμου και τις προειδοποιήσεις προς την Αθήνα. Η ελληνική πλευρά διατηρεί την ψυχραιμία της, αλλά διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας θα απαντηθεί άμεσα με κάθε διαθέσιμο μέσο. Τι σημαίνουν οι συνεχείς γεωπολιτικές και υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα? Απάντηση θα μας δώσουν τρεις πρώην αξιωματικοί του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ο υποναύαρχος Δημήτρης Τσαϊλάς, ο απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού Δημήτρης Παλιάτσος και ο ανώτατος απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού Στέλιος Φενέκος. Πρώτος ομιλητής, ο υποναύαρχος Δημήτρης Τσαϊλάς.

η αποτροπή. Τρεις παράγοντες χρειάζονται για να είναι αξιόπιστη η αποτροπή. Ο πρώτος αναφέρθηκε είναι η ικανότητα να έχεις τα οπλικά συστήματα, τα αμυντικά συστήματα, το ηθικό και όλα αυτά. Και βεβαίως μέσα σε αυτά και την ανθεκτικότητα. Το δεύτερο είναι η πολιτική βούληση. Ότι θα χρησιμοποιήσεις αυτήν την ικανότητά σου. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι η πειθός. Να πείσεις τον αντίπαλό σου ότι έχεις την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσεις την ικανότητά σου. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τα εξετάζουμε κατά μόνας. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να επιτύχουν την νίκη. Από εκεί και πέρα, είπαμε, είναι η πολιτική βούληση και η πειθός του αντιπάλου για να τον αποτρέψεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι συμμετέχω σε ένα Ινστιτούτο Στρατηγικής όπου κάναμε μία προσομοίωση πολέμου μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Όσες προσομοιώσεις και αν κάναμε, βέβαια θα μου πείτε δεν ήταν τα συστήματά μας τόσο άρτια, κατηρτισμένα, αλλά όσες προσομοιώσεις και αν γίνανε, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν κατάφεραν στο παίγνιο οι Τούρκοι να κάνουν αποβατική ενέργεια σαν νησιά. Δεν το κατάφεραν. Δηλαδή, πετύχαμε περηφανείς νίκες σε όλα τα παίγνια, ό,τι και να γίνει. Ποια όμως ήταν τα αποτελέσματα αυτών των παίγνιων. Από αμφότερες τις πλευρές, χαθήκανε δεκάδες πλοίων, εκατοντάδες αεροσκαφών και χιλιάδες στελεχών κατά τη διάρκεια του πολέμου, των πολεμικών παιγνίων. Τι σημαίνει αυτό γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά? Σημαίνει ότι και, ας μην πάρω την δικιά μας πλευρά, η Τουρκία θα έχει τρομερά προβλήματα πολιτικά, θα δημιουργηθούν μια χαοτική κατάσταση, τα οικονομικά και των δύο χωρών θα πάνε πολύ πίσω. Οπότε, σε γενικές γραμμές, ναι μεν θα είμαστε νικητές, αλλά από εκεί και πέρα θα είμαστε δύο κράτη τα οποία θα έχουν αποσταθεροποιηθεί. Ποιοι έχουν την ικανότητα να σταθεροποιηθούν γρηγορότερα? Σαφέστατα, οι πόροι είναι υπέρ των Τούρκων. Είναι υπέρ του αντιπάλου. 80 εκατομμύρια πληθυσμός, εμείς φθήνων πληθυσμός. Οι πόροι είναι η 20η οικονομική δύναμη παγκοσμίως η Τουρκία. Εμείς δεν γνωρίζω στον πίνακα κατά τάξης τι θέση έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να απογοητευτούμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε να επιτύχουμε νίκη. Αν χρειαστεί βέβαια θα το κάνουμε. Θέλουμε να τον αποτρέψουμε τον αντίπαλο. Και ερχόμαστε στο σήμερα να δούμε, ας πούμε, ποιο είναι το καλύτερο για εμάς να κάνουμε. Λέω ένα τίτλο. Πρέπει να είμαστε στρατηγικά προβλέψιμοι, αλλά επιχειρησιακά απρόβλεπτοι. Είμαστε πλέον σίγουροι 100% και δεν κάνουμε εκτιμήσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ίσως υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες. Να δούμε ρε παιδάκι μου, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας καλύπτει αυτό, να το άλλο. Πλέον είμαστε σίγουροι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε την μεγαλύτερη επίγνωση της ευπάθειας και της αλληλοεξάρτησής μας. Τόσο με τους εταίρους μας, όσο και με τους συμμάχους μας. Ωστόσο, βέβαια το μέλλον είναι πάντα απρόβλεπτο. Και όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης δύο χιλιετίες πριν, το μέλλον είναι συχνά απρόβλεπτο και βίαιο. Αλλά θα πω ότι οι σημερινές αμφιβολίες μας είναι πολύ λιγότερες για το τι θέλει να κάνει κάποιος, το πώς θα το κάνει και το τι θα γίνει από ό,τι ήταν οι αμφιβολίες μέχρι πριν λίγα χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πλέον η διάγνωση, αλλά η διάγνωση υπάρχει. Πώς θα το γιατρέψουμε αυτό το πρόβλημα?

0: Τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Παλιάτσος, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού.
1: Λέει λοιπόν η Τουρκία ότι εφόσον τα έχετε εξοπλίσει, για μένα είναι θέμα νόμιμης άμυνας και αποτελούν απειλή. Μου έχει δημιουργήσει απειλή δηλαδή, το λέει κάπως έτσι, στα 10 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα. Άρα λέει ότι το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας μου, αυτά είναι καινούργια, τώρα τα έχει βγάλει. Περιέχει μέσα τον πόλεμο και την πιεστική διπλωματία. Άρα προβλέπει προληπτικό χτύπημα που δεν το είχε ως τώρα. Το δόγμα της ήταν καθαρά αποτρεπτικό, αμυντικό. Μπορεί όμως η Τουρκία να καταλάβει ένα μικρό νησί. Βεβαίως μπορεί. Μπορεί να πάει σε ένα νησί που κατοικεί μια οικογένεια, Κινέρος. Μπορεί να πάει. Έχει εκφράσει ενδιαφέρον κυρίως για τα νησιά, θα δείτε, που κάνει υπερπτήσεις. Σε αυτά που ακούτε ότι κάνει υπερπτήσεις, αυτά είναι κυρίως αυτά που την ενδιαφέρουν. Αλλά το πιο πρωταγωνιστής, όπως σας είπα, των νησιών που κινδυνεύει, είναι το Καστελόριζο, το οποίο δημιουργείται τελεσμένα στην περιοχή θαλάσσιων ζωνών. Κινδυνεύει όμως. Κινδυνεύει αν το αφήσουμε μόνο του. Αν αρχίσουμε να λέμε είναι μακριά πολύ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και δεν θα σου κάνω τίποτε παντού αλλού, ναι. Αν όμως το Καστελόριζο είναι μέρος μιας ελληνικής κυριαρχίας η οποία θα προστατευτεί και θα το πληρώσει βαριά, τότε προστατεύεται. Γι' αυτό και επειδή ξέρει ότι προστατεύεται, ακόμα τα μηνύματα που έχει πάρει είναι ότι μην τολμήσεις γιατί θα πάθεις μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό και δεν το έχει κάνει ακόμα. Θυμηθείτε ότι ό,τι έκανε, το έκανε τόσες και περιοχές, χρονικές περιόδους που ήμασταν αδύναμοι. Ή μία που είχαμε μια καινούργια κυβέρνηση που δεν ήξερε πού πατάει και πού βρίσκεται. Στην Κύπρο που ήταν αναταραχή στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα να μην το έχουμε. Να μην κινδυνεύσουμε δηλαδή. Αλλά αν είμαστε αποφασισμένοι, θα σας πω πιο κάτω, δεν κινδυνεύουν. Δεν το αποφασίζει, δεν το τολμάει. Η Τουρκία έχει επιθετικό δόγμα, όπως σας είπα, έχει γίνει αποτρεπτικό και αν δείτε προσπαθεί να δορυφοριοποιήσει γείτονες και κοντινά κράτη. Δηλαδή την Αλβανία με την οικονομία. Τη Βοσνία-Ζεγοβίνη πάλι την έχει κάνει σχεδόν προτεκτοράτο. Την Βουλγαρία προσπαθεί αλλά αντιστέκεται ευτυχώς στεναρά, για μας ευτυχώς στεναρά. Συρία προσπαθεί, μέρος της Συρίας το έχει καταφέρει, Ιράκ, και προσπαθεί και στα κράτη τα βόρεια της παλαιάς Σοβιετικής Ένωσης. Προσπαθεί λοιπόν, όπως θα δείτε μια μελέτη που κάνει ένα φιλότουρκο-αμερικάνικο site πληροφοριών, προσπαθεί να γίνει μια υπερδύναμη. Αυτό προσπαθεί. 25, 50, 30, έχει βάλει ένα στόχο να μπορέσει όχι να καταλάβει απαραίτητα, αλλά να επηρεάζει. Δηλαδή να μας πει, γι' αυτό μας λέει, κάτσε ήσυχα, γιατί αν δεν κάτσεις ήσυχα θα πάθεις αυτό. Αυτό έκανε άλλωστε, είναι αν δείτε βυζαντινή ιστορία, το ίδιο πάθανε και βυζαντινή την τότε εποχή. Ας δούμε όμως τι είναι αυτό το κράτος, πόσο δυνατή είναι η Τουρκία για να μπορεί να μας απειλεί, πόσο δυνατή. Σαν πληθυσμός και σαν αριθμοί είναι πράγματι πολύ πληθέστεροι. Φανταστείτε εμείς είμαστε 10 και κάτι λιγότερο τέλος από 10, και αυτοί έχουν φτάσει τα 82 και τα περνάνε εκατομμύρια. Άρα λογικό είναι να έχουν μέσα, λογικό να έχουν στρατό, λογικό να έχουν πολύ περισσότερο από εμάς. Αλλά ποιοτικά ρεζουμέ, κρατήστε εδώ δυστυχώς ότι δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη ακόμα. Αλλά για να διατηρηθούμε σε συγκρίσιμα μεγέθη θα πρέπει να πληρώσουμε πολύτιμα χρήματα, θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και θα πρέπει να καταβάλουμε υδρότα.

0: Τη δική του ανάλυση στο θέμα έκανε ο ανώτατος απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, Στέλιος Φενέκος.
1: Αντιφάσεις, χάος, τυχαιότητα. Αυτή ακριβώς ήταν η ελληνική εξωτερική πολιτική και η αμυντική μας πολιτική επί πολλά χρόνια όταν ετεροπροσδιοριζόμασταν. Ερχόταν μια κυβέρνηση και έλεγε «Α, αυτά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση στον τομέα άμυνας με την Τουρκία, λάθος, εγώ θα κάνω τα δικά μου. Θα ακυρώσω τη συμφωνία». Πόσες φορές το ακούσαμε? Για τη συμφωνία των Πρεσπών, το ακούσαμε. Θα ακυρώσουμε τη συμφωνία. Θα σκίσουμε σε ένα βράδυ 1000 πράγματα. Και λέω, αυτή η ρημάδα, η ενιαία αμυντική μας εθνική στρατηγική, η οποία θα βάλει ένα προσανατολισμό. Δεν λέω, κάθε κόμμα έχει ορισμένες ιδεολογίες. Θα κάνει κάποιες παρεκκλήσεις. Αλλά όποιος ξέρει από ναυτιλία, μία πορεία ευθεία δεν σε βγάζει στον προορισμό σου. Όποιος ξέρει την έννοια του πώς είναι η γη και πώς αποτυπώνεται στο χάρτη, αν πας ευθεία, δεν θα σε βγάζει στον προορισμό σου. Έτσι την πας ο Τιτανικός και παίζεις σε παγόβουνο. Χρειάζεται να κάνεις ψιλορυθμίσεις πάντα. Είναι ο αέρας, είναι η καμπυλότητα της γης. Πάντα κάνεις ψιλορυθμίσεις. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν των κυβερνήσεων. Να ακολουθήσουν ένα βασικό προσδιορισμό, ο οποίος να μην είναι οπωσδήποτε ετεροπροσδιορισμένος. Να έχεις και μια αυθύπαρτη ενιαία στρατηγική στο μυαλό σου, που να λες αυτό θα κάνω. Σε 10 χρόνια θέλω να έχω αυτό το αποτέλεσμα, σε 15 το άλλο αποτέλεσμα. Η οικονομία μου και τους πόρους που θα διαθέσω θα είναι αυτή. Έτσι θα αντιμετωπίσω την ανεργία, έτσι θα αντιμετωπίσω τα κοινωνικά προβλήματα. Και να έρχεται η κάθε κυβέρνηση, ανάλογα με την ιδεολογία της, να κάνει τις μικρομεταβολές που χρειάζονται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και όχι αυτό του γαλάζιου καβαλάρι που παράγει αντιφάσεις και χάος. Το αφήνω αυτό στην άκρη και έχουμε και λέω λοιπόν. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας σήμερα? Τι διαφοροποιεί την Τουρκία τώρα από το παρελθόν? Τη διαφοροποιεί σε ένα μεγάλο ζήτημα. Ο Ερντογάν έπαψε να την ετεροπροσδιορίσει. Έρχεται ο Ερντογάν σήμερα και τι λέει? Ασχολούμαι με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα είναι ένα ζήτημα μέσα σε όλα τα άλλα. Εγώ θέλω να κάνω την Τουρκία μια παγκόσμια περιφερειακή δύναμη. Και πώς θα την κάνω αυτή την Τουρκία παγκόσμια περιφερειακή δύναμη? Θα εκμεταλλευτώ τους πάντες. Για να τους εκμεταλλευτώ όμως, πρέπει να δημιουργήσω κουμπιά πίεσης. Ποια είναι τα κουμπιά πίεσης? Το ένα ζήτημα είναι ο αντιαμερικανισμός. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο αντιαμερικανισμός στο εσωτερικό της Τουρκίας περνάει. Έχω δει δηλαδή στην Τουρκία να αυξάνεται ο αντιαμερικανισμός προκειμένου να προσαρτήσει το κυβερνητικό σύστημα ανθρώπους που το υποστηρίζουν. Δεύτερο στοιχείο, οι σχέσεις με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Θα εκμεταλλευτώ τη γεωγραφική μου, γεωπολιτική μου θέση, θέλουνε δεν θέλουνε, να είμαι εγώ ο κυρίαρχος, ο κόμβος, όπου ό,τι περνάει σε σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, να είμαι εγώ ο διαμεσολαβητής. Έκλεισε στην αρχή, αν θυμόσαστε, τα στενά στον Ελίσποντο, σταμάτησε να περνάνε καράβια, δημιούργησε ζητήματα με τα σιτηρά κλπ. Ξαναμπήκε μέσα, έδωσε λύση. Εμφανίζεται σήμερα να μην κάνει τις κυρώσεις και κανένας να μην του λέει τίποτα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι και οι Ευρωπαίοι, το ξέρετε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα με τις κυρώσεις είναι ότι παίρνει το πετρέλαιο, το ραφινάρει εκεί και το πουλάει στην Ευρώπη σαν να μην είναι της Ρωσίας. Τεράστια κέρδη από αυτή την υπόθεση. Δε τρίτο πεδίο πίεσης. Το τρίτο πεδίο πίεσης είναι οι σχέσεις με την Συμφωνία της Σανγκάης. Όποιος γνωρίζει για τη Συμφωνία της Σανγκάης, ξέρει ότι είναι μια τεράστια συμφωνία, δεν θα το έλεγα αντι-ΝΑΤΟ, αλλά είναι γιατί δεν έχει ακόμα στρατιωτικό σκέλος. Αλλά έχει όλες τις μεγάλες χώρες που βρίσκονται στην Ασιατική Χερσόνησο, προσπαθούν να τις ενώσουν οι Κινέζοι και η Τουρκία έχει βάλει καθεστώς παρατηρητού. Δεν την έχουν δεχθεί ακόμα γιατί είναι στο ΝΑΤΟ. Όμως πατάει και σε αυτή τη βάρκα. Ποια είναι η άλλη του βάρκα που πατάει? Έχει κάνει με τους BRICS, να συνεργαστεί με τους BRICS. Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και South Africa. Βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζει και δημιουργεί ερίσματα παντού. Έχει πάει στην υποσαχάρια Αφρική. Στην υποσαχάρια Αφρική πήγε σε 28 χώρες. Έχει 28 βάσεις που δημιουργεί σε διάφορες περιοχές. Σομαλία, κάτω από τις χώρες της υποσαχάριας, στο Μάλι. Παντού, παντού πάει να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Αγόρασε 21 λιμάνια αυτή τη στιγμή για να αυξήσει την ικανότητά του να μεταφέρει προϊόντα. Πήρε 7 λιμάνια στην Πορτογαλία. Πού? Στην Πορτογαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι στην Αφρική, στην Πορτογαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε λοιπόν ότι το μυαλό του Ερντογάν τι λέει? Θέλω την Τουρκία να εκμεταλλευτεί τον πληθυσμό μου, το μέγεθός μου, τα 800 δις που έχω σαν οικονομία. αδιαφορώ για τον κόσμο μου με την έννοια ότι okay, ο κόσμος θα δεινοπαθήσει, θα ανέβει ο πληθωρισμός, μπορεί να μην τα βρούνε, αλλά εγώ θα τους παρουσιάσω αύριο μια Τουρκία που θα είναι περιφερειακή δύναμη και πιστεύει ότι αλλάζοντας τα επενδυτικά κεφάλαια, διότι αυτό το πράγμα με τον πληθωρισμό που έγινε και τη μείωση της λίρας, την υποτίμηση της λίρας, είχε μεν πολλά κακά για την εσωτερική οικονομία, είχε όμως και ορισμένα άλλα. Τι έκανε? Μετακίνηση κεφαλαίων. Τα επενδυτικά κεφάλαια της Δύσης άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί δεν τους συνέφερε σε αυτή την οικονομία. Όμως νέα επενδυτικά κεφάλαια με καλύτερους όρους, γιατί ακριβώς ήταν υποτιμημένη η οικονομία, έρχονται και μπαίνουν από πού? Από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, από πολλές χώρες μουσουλμανικές κλπ. Ποιο είναι το επόμενο όχημα στο οποίο πατάει ο Ερντογάν? Ο Ισλαμισμός. Ποιος Ισλαμισμός όμως? Ο Ισλαμισμός με κοσμικό πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι υποκρύπτεται η θέλησή του να κάνει χαλιφά, το είδατε προχθές, έγιναν ορισμένες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, που βγήκαν οι φανατικοί και λένε κάνε χαλιφάτο. Το χαλιφάτο σταμάτησε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η έννοια του χαλιφάτου, όσο και αν την υποτιμούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ένα στοιχείο φανατισμού, στο μουσουλμανικό κόσμο υπάρχει στο μυαλό του. Ο μουσουλμανικός κόσμος έχει παιδευτεί με αυτό το πράγμα, με την έννοια του χαλιφάτου, κάποιον που ηγείται σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο. Ποιο άλλο στοιχείο πίεσης έχει? Τον τουρανισμό. Όλες οι χώρες οι οποίες είναι τουρκόφωνες. Να τις ενώσει. Γι' αυτό και κάνει πανισλαμικές συνδιασκέψεις, παντουρανικές συνδιασκέψεις κλπ. Και το τρίτο στοιχείο είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία όμως, η Οθωμανική Παράδοση, με συγχωρείτε, έχει ορισμένα προβλήματα. Ποια? Το κακό παρελθόν, όπως κυριαρχούσε στις χώρες, σε πολλές χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, οι οποίοι ακούνε Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους σηκώνουν τη τρίχα.

0: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Βοδινή πλάτη 7,69 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Στήθος κότας 5,42 το pound. Χοιρινό φιλέτο 4,6 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,22 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μπριζόλα σολομού 9,5 το pound. Ελαιόλαδο Δήμητρα, εξαιρετικά Παρθένο, 750 ml, 9,95. Ελληνική φέτα, 7,94 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,78 το pound. Ελληνικός καφές Λουμίδης, 454 ml, 17,95. Μαριναρισμένο φταπόδι, 8,50 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 5,42 το pound.
2: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
3: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας. Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, γωνία Bombardier, στο Saint-Léonard. Τηλέφωνο 514-327-0505. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το pound. Βοδινός άπαχος κιμάς, 5,49 το pound. Κοτόπουλο ολόκληρο χαλάλ, 2,77 το pound. Μίλα του Κεμπέκ, 99 cents το pound. Τόνος Ρίο Μάρε, 240 γραμμάρια, 5,99. Cereal Kellogg's, πακέτο των 300 με 355 γραμμαρίων, 3,33.
3: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Adonis.
2: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marse General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μούστη Μοντιάλ φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marse General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
5: Ήταν 13 του Σεπτέμβρη όταν υπογράφτηκε η Συμφωνία του Όσλο. Μία συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Με την ευκαιρία σας μεταδίδουμε ένα σύντομο ιστορικό της Παλαιστίνης και του Ισραήλ.

Πριν από πολλά χιλιάδες χρόνια, περίπου τον 2ο αιώνα π.Χ., στη γεωγραφική περιοχή που σήμερα είναι πεδίο πολεμικών συγκρούσεων, κατοικούσαν οι πρώτοι άνθρωποι του Ισραήλ. Εκεί πέρα ζούσαν μέχρι και το 136 μετά Χριστού, όταν εκδιώχθηκαν από τους Ρωμαίους. Τότε ήταν που μεταφέρθηκαν εκεί Άραβες και η περιοχή ονομάστηκε Παλαιστίνη, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο έλεγχος ασκούταν από τους Άραβες μέχρι και κατά τα χρόνια που η Παλαιστίνη βρισκόταν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι διώξεις κατά των Εβραίων και η βίαιη απομάκρυνσή τους από όλα τα πλάτη και μήκη της Ευρώπης τους ανάγκασαν να μεταναστεύσουν. Τότε είναι που έλαβε χώρα η δημιουργία ενός πολιτικού κινήματος που έψαχνε απεγνωσμένα ένα μέρος στο χάρτη για να δημιουργήσει κράτος για τους καταδιωκόμενους εβραϊκούς πληθυσμούς. Το κίνημα αυτό προέτασε ότι εδάφη της Ιουδαίας και της Σαμάριας, δηλαδή η Δυτική Όχθη, αποτελούν αναπαλωτρίωτη εδαφική περιουσία του εβραϊκού λαού και η επίκησή τους θα πρέπει να θεωρείται ιερό καθήκον για κάθε θεοσεβούμενο Εβραίο. Έτσι οι Εβραίοι αποφάσισαν να μετοικήσουν στις προγονικές τους εστίες μια περιοχή στην οποία κατοικούσαν ήδη κάποιοι ομοεθνείς τους. Τα πρώτα κύματα των μεταναστών Εβραίων δεν προκάλεσαν αντιδράσεις από πλευράς των Παλαιστινίων, οι οποίοι ήδη μέχρι τότε συγκατοικούσαν μαζί με Εβραίους αλλά και Χριστιανούς. Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όμως, όταν οι Οθωμανοί έχασαν τα εδάφη αυτά και η κυδαιμονία τους πέρασε στα χέρια Αγγλογάλων, άρχισαν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, θέλοντας να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους την Παλαιστίνη, υποσχέθηκαν στους Εβραίους τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στα συγκεκριμένα εδάφη. Το 1917, η Βρετανική πλευρά, με τη διακήρυξη του Μπαλφούρ, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στην περιοχή που κατοικούσαν οι Παλαιστίνοι. Ενώ την ίδια περίοδο, το Ηνωμένο Βασίλειο, με την άδεια της Κοινωνίας των Εθνών, έγινε η αποικιακή αρχή της περιοχής, έχοντας υπό τον έλεγχό τους την ενορχήστρωση του καθεστώτος. Ένα καθεστώς με κυρίως τη συμμετοχή Εβραίων πολιτικών προκάλεσε τις αντιδράσεις των Παλαιστινίων, οι οποίες δεν άργησαν να πάρουν και ένοπλη μορφή. Η κατάσταση ήταν ήδη έκριθμη, όμως δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με αυτά που ακολούθησαν στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το ολοκαύτωμα κατά των Εβραίων από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους οδήγησε σε ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης εβραϊκών πληθυσμών προς την Παλαιστίνη. Με την ανάδειξη των ΗΠΑ και της ΕΣΟΥΔΟΥ ως τις κύριες υπερδυνάμεις του μεταπολεμικού κόσμου και την μερική εξασθένιση της ισχύως των Γαλλοβρετανών, το Φεβρουάριο του 1947 οι Βρετανοί εγκατέλειψαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Παλαιστίνη και τον Νοέμβριο προτείνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα 181. Το ψήφισμα 181 του 1947 σηματοδοτεί την αρχή της απώλειας εδαφών των Παλαιστινίων. Η πρόταση του ψηφίσματος αφορούσε τη διχοτόμηση της Παλαιστινιακής γης με σκοπό τη δημιουργία ενός αραβικού κράτους και ενός εβραϊκού κράτους. Με το ψήφισμα αυτό παραχωρείται το 56,47% των εδαφών της Παλαιστίνης στο νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ με πληθυσμό 608.000 ανθρώπους. Τα υπόλοιπα παρέμειναν στους Άραβες που ξεπερνούσαν τους 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Το ψήφισμα υπερψηφίστηκε από 33 κράτη, μεταξύ των οποίων και οι δύο μεταπολεμικές υπερδυνάμεις, είχε 10 αποχές μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο και καταψηφίστηκε από 13 κράτη, κυρίως τα αραβικά αλλά και την Ελλάδα. Η Βρετανία απέσυρε τις δυνάμεις της από την περιοχή το 1948, αλλά πριν το κάνει ενίσχυσε τους Εβραίους με στρατιωτικό εξοπλισμό. Τον Μάιο του 1948 ανακηρύχθηκε η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και έγινε η αρχή για έναν πόλεμο που η εβραϊκή πλευρά ονόμασε «Πόλεμο για την Ανεξαρτησία» και η αραβική πλευρά «Νάγκμπα» που σημαίνει «Καταστροφή». Οι πολεμικές διαμάχες που ακολούθησαν βρήκαν τους Παλαιστίνιους χωρίς κατάλληλο οπλισμό, ενώ τους Ισραηλινούς με σύγχρονο οπλισμό και οργάνωση. Ο πόλεμος που ξεκίνησε μία μέρα μετά την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους μεταξύ Ισραήλ και των αραβικών κρατών της Ιορδανίας, της Συρίας, της Αιγύπτου, του Ιράκ και του Λιβάνου, οδήγησε σε απανωτές ήττες τους Άραβες, με τους Παλαιστίνιους να φεύγουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες από τη χώρα τους. Στις 11/12 το 1948, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 194, επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων στη γη τους.
Το Ισραήλ απορρίπτει το ψήφισμα και αρνείται να το αναγνωρίσει. Το 1949 έλαβε τέλος επίσημα ο πόλεμος με την υπογραφή συμφωνιών ανακοχής. Η περιοχή ήταν πλέον χωρισμένη σε τρία μέρη. Το Ισραήλ είχε υπό τον έλεγχό του το 77% της περιοχής, η Ιορδανία είχε υπό τον έλεγχό της την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη και η Αίγυπτος τη Λωρίδα της Γάζας. Όσον αφορά τους Παλαιστίνιους, στο τέλος του 49, οι 700.000 από αυτούς ήταν πρόσφυγες. Τα χρόνια που ακολούθησαν, αν και είχε υπογραφεί ανακοχή, η διαμάχη συνεχιζόταν και η έναρξη ενός νέου πολέμου ήταν θέμα χρόνου. Ταυτόχρονα μεταναστεύουν στο Ισραήλ περίπου 700.000 Εβραίοι έπικοι. Το 1956, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία συμμαχούν εναντίον της Αιγύπτου, με το Ισραήλ να καταλαμβάνει τη Λωρίδα της Γάζας και τη Χερσόνησο του Σινά, εδαφικά κέρδη που δεν είχαν διάρκεια λόγω των πιέσεων που άσκησαν τα Ηνωμένα Έθνη. Τα πράγματα άλλαξαν ραγδαία με την έκβαση του Αστραπιαίου Πολέμου των 6 ημερών τον Ιούνιο του 1967. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από τους Αμερικανούς, επιτέθηκαν σε Αίγυπτο, Συρία και Ιορδανία, καταστρέφοντας τις εναέριες δυνάμεις τους. Ο πόλεμος οδήγησε σε ήττα των Αραβικών κρατών και το Ισραήλ κατέκτησε τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά από την Αίγυπτο και τα υψίπεδα του Γκολάν από τη Συρία, ενώ ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους άλλοι 300.000 Παλαιστίνοι. Όμως η Παλαιστινιακή πλευρά αναδύθηκε ως πολιτική και στρατιωτική δύναμη μετά τον πόλεμο των 6 ημερών και ενίσχυσε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, γνωστή ως PLO ή OAP στα ελληνικά, που ιδρύθηκε το 1964. Η έκτακτη ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Σοβιετικής Ένωσης, αποφάσισε ότι η προσάρτηση αραβικών εδαφών από το Ισραήλ ήταν παράνομη. Η Σοβιετική Ένωση είχε στηρίξει τη δημιουργία του Ισραήλ το 1947, ώστε να μειωθεί η επιρροή των Άγγλων στη Μέση Ανατολή. Όμως άλλαξε στάση, βλέποντας από τη μία το κράτος αυτό να δρά ως κατοχική δύναμη εναντίον των Παλαιστινίων και από την άλλη ως συμπεριαλιστικό προπύργιο της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή. Το 1982, ο Ισραηλινός στρατός ξεκινάει την επιχείρηση Ειρήνη για τη Γαλιλαία, εισβάλλοντας το Λίβανο με σκοπό τη διάλυση των Παλαιστινιακών Αντάρτικων πυρήνων και κατά συνέπεια του πιο σημαντικού οχυρού της ΟΑΠ, και έτσι οδηγούμαστε στην εκένωση της Βηρυτού από την ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης και άλλων 14.000 ατόμων προσκύμενων στη Φατάχ. Η έδρα της ΟΑΠ μεταφέρεται στην Τίνιδα. Ο απολογισμός της επιχείρησης Ειρήνη για τη Γαλιλαία στο Λίβανο απέφερε περί τα 40.000 θύματα, Λιβανέζους και Παλαιστινίους, άλλους 100.000 τραυματίες και μια χώρα κατεστραμμένη. Κομβικό γεγονός, άμεσα επακόλουθο της Ισραηλινής επιχείρησης ήταν η ίδρυση στο Λίβανο της Ισλαμικής Σιιτικής Οργάνωσης Χεζμπολάχ, που από εδώ και στο εξής θα παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και στον Λίβανο, αλλά και στο Παλαιστινιακό ζήτημα, ασώμενη υπέρ της διάλυσης του κράτους του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων σε αμερικανικούς στόχους, με σημαντικότερη την πολύ νεκρή επίθεση στο αμερικανικό στρατόπεδο πεζών αυτών στη Βηρυτό στις 23 Οκτώβρη. Οι Παλαιστίνοι, οργανωμένα, οι αυθόρμητα κοιτίδες αντίστασης, εκκινούσαν σε κατηλημμένες από τους Ισραηλινούς επίκους περιοχές. Η πρώτη μαζική και οργανωμένη πράξη αντίστασης ήταν η Ιντιφάντα, που ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 1987, όταν οι Παλαιστίνοι εξεγέρθηκαν στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, μέρη που βρισκόντουσαν οι περισσότεροι Παλαιστίνοι. Ο πληθυσμός τους κυμαινόταν στους 532.000 περίπου ανθρώπους, σε σύνολο 1,5 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στα κατεχόμενα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στο τελευταίο ήταν και ότι το 1 τρίτο του ανώτερου πληθυσμού ήταν ανήλικοι κάτω των 15 ετών και ο μέσος όρος ηλικίας στα προσφυγικά στρατόπεδα ήταν τα 27 χρόνια. Κύριο χαρακτηριστικό της Ιντιφάντα ήταν οι συνεχείς και διαρκείς απεργίες, όπως και οι καθημερινές σχεδόν πορείες διαμαρτυρίας, οι οποίες ουκολίγες φορές τελείωναν με πολλά θύματα. Η Ιντιφάντα αποτέλεσε για τους Παλαιστίνιους ένα εθνικό παλαϊκό ξεσηκωμό, ενώ για πολλούς πολίτες του δυτικού κόσμου ένα σύμβολο εξέγερσης ενάντια σε κάθε καταπίεση. Ο ουσιαστικά πετροπόλεμος των Παλαιστινίων τερματίστηκε με τις συμφωνίες του Όσλο, που υπογράφηκαν ύστερα από μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών το 1993 και το 1995. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ ίδρυσε την Αυτόνομη Παλαιστινιακή Αρχή την 1η Ιούλη 1994 στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αναγνωρίζοντας ωστόσο το Ισραηλινό κράτος, ενώ οι Ισραηλινοί από τη μεριά τους αναγνώριζαν την ΟΑΠ ως εκπρόσωπο των Παλαιστινίων.
δεν άλλαξε όμως κάτι προς το καλύτερο. Από τις συμφωνίες δεν προέκυψαν εξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος και τα Ισραηλινά στρατεύματα διατηρούσαν ουσιαστικά ακόμα τον έλεγχο στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Τον Μάη του 1996, στις εκλογές στο Ισραήλ, βγαίνει για πρώτη φορά νικητής ο σημερινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποσχόμενος νέους εβραϊκούς επικισμούς στα κατεχόμενα. Ξεσπάει η δεύτερη Παλαιστινιακή Ιντιφάντα το Σεπτέμβριο του 2000, που διαρκεί 5 χρόνια. Η Παλαιστίνη, με πετροπόλεμο και αργότερα με επιθέσεις αυτοκτονίας, ξαναξεσηκώνονται και οι Ισραηλινοί έχτισαν τείχος κατά μήκος της Δυτικής Όχθης. Με την οικονομική δυσπραγία που επέφερε η καταστολή της εξέγερσης, τα Ισραηλινά στρατεύματα αποχωρούν από τη Γάζα, όμως το Ισραηλινό κράτος συνεχίζει να ελέγχει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της περιοχής, καθώς και την μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών από και προς τη Γάζα. Το 2006 επικρατεί κοινοβουλευτικά η Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς και έναν χρόνο αργότερα ξεσπά σύγκρουση μεταξύ Χαμάς και Φατάχ. Η Χαμάς νικάει και από τότε έχει τον έλεγχο της Γάζας. Από πού προέκυψε όμως η Χαμάς? Η Χαμάς ιδρύθηκε το 1988 στις εξαθλειωμένες περιοχές της λωρίδας της Γάζας. Για να βρούμε όμως τις ρίζες της ανάπτυξης των Ισλαμιστικών Παλαιστινιακών Οργανώσεων, θα πρέπει να ανατρέξουμε στη δεκαετία του 70, όταν το Ισραηλινό κράτος επέτρεπε την εισαγωγή κεφαλαίων από τις μοναρχίες του Αραβικού κόλπου για την οικοδόμηση θρησκευτικών, εκπαιδευτικών, ιατρικών και κοινωνικών υποδομών. Αυτή η στρατηγική στήριξη των Ισλαμιστικών Οργανώσεων έναντι των εθνικιστικών και παναραβικών οργανώσεων είχε χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως από διάφορα αραβικά καθεστώτα ως αντίβαρο σε αυτούς, που αποτελούσαν κατά τη γνώμη τους τον πιο άμεσο κίνδυνο κατά τις επικρατούσας τάξεις πραγμάτων. Τις υποδομές αυτές σύντομα εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο οι Ισλαμιστές για να στρατολογήσουν μέλη και να εξαπολύσουν επιθέσεις εν τέλει εναντίον αυτού που τους χρηματοδότησε. Αυτή η Ισραηλινή ενέργεια γίνεται κατανοητή στα πλαίσια προσπάθειάς του να καταπολεμηθούν οι κοσμικές εθνικιστικές παλαιστινιακές οργανώσεις της ΟΑΠ και κύρια οι Φατάχ που δρούσαν στα κατεχόμενα εδάφη και που εκείνη την περίοδο ήταν ο κύριος και πιο ανένδοτος εχθρός του Ισραήλ. Το 2008 ξεκινά ο πόλεμος της Γάζας, με τους Ισραηλινούς τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους να πραγματοποιούν ρήψεις πυράβλων εναντίον της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2009 και ενισχύθηκαν με χερσαίες επιχειρήσεις. Οι νεκροί Παλαιστίνοι ξεπέρασαν τις 2.000 και οι τραυματίες τις 4.000, η πλειοψηφία των οποίων ήταν άμαχοι. Στις 8 Ιανουαρίου, αντιπροσωπείες της Χαμάς, του Παλαιστινίου Προέδρου και του Ισραήλ συναντήθηκαν στο Κάιρο, ύστερα από αιγυπτιακή πρωτοβουλία, με στόχο την κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία μιας μεικτής αποστολής επιτήρησης. Το 2014, το Ισραήλ, με στόχο να σταματήσει την εκτόξευση ρουκετών στο έδαφος του από στρατιώτες της Χαμάς, ξεκίνησε ακόμη μια πολύ νεκρή επέμβαση στη λωρίδα της Γάζας. Η επιχείρηση είχε την ονομασία «Προστατευτική Εχμή» και διήρκησε 2 μήνες. Από τότε, το μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε αυτή την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής χαρακτηρίζεται από εκτόξευση ρουκετών της Χαμάς και αιματηρές πολύ νεκρές επιθέσεις των Ισραηλινών κατά των Παλαιστινίων αμάχων.

Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου συντονισμένη επίθεση στο Νότιο Ισραήλ, από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι από την Ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι πολίτες. Ανάμεσά τους παιδιά, ηλικιωμένοι και ξένοι υπήκοοι, καθώς και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Ένοπλοι εισέβαλαν σε περισσότερες από 20 Ισραηλινές κοινότητες και κιμπούτς, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, όπου έχασαν τη ζωή τους 364 άμαχοι. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την πιο αιματηρή ημέρα στην ιστορία του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ και οδήγησε στο ξέσπασμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Σε ένα καθοριστικό στρατηγικό βήμα για την αμυντική θωράκιση του ελληνισμού, προχωρούν Αθήνα και Λευκωσία, δρομολογώντας τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος αεράμινας με δύο διασυνδεδεμένους θόλους. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ιστορική διακρατική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπεγράφει στο Τελ Αβίβ στις 31 Αυγούστου για την ανάπτυξη της λεγόμενης ασπίδας στο Αχιλλέα. Το πολυεπίπεδο αυτό αντιαεροπορικό σύστημα ενσωματώνει προηγμένες ισραηλινές τεχνολογίες όπως το σφενδόνι του Δαβίδ και το Drone Dome, ενώ υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη για την ακαριαία εξουδετέρωση απειλών. Η επέκταση της αμυντικής ομπρέλας μέχρι την Κύπρο δημιουργεί έναν ενιαίο αμυντικό χώρο από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο, ανατρέποντας τις ισορροπίες στην περιοχή. Σε συνδυασμό με την παρουσία ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στο νησί, η πρωτοβουλία ακυρώνει το πλεονέκτημα της τουρκικής πυραυλικής ισχύος, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η τουρκική ηγεσία υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Χακάν Φιντάν αντιδρά με σκληρή ρητορική, επαναφέροντας τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και προβάλλοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υπό τον Γιασάρ Γκιουλέρ επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζεται ακόμα και για σενάρια πολεμικής σύραξης, πυκνώνοντας παράλληλα τις νυχτερινές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar και τις παρενοχλήσεις με μαχητικά F-16 στον κυπριακό εναέριο χώρο. Η Άγκυρα συνδέει επίσης την αμυντική σύγκληση με τα ενεργειακά έργα, προειδοποιώντας με αντίδραση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η μετάβαση σε αυτό το ενιαίο δικτυωμένο σύστημα σε αέρα, θάλασσα και ξηρά εδραιώνει την Ελλάδα και την Κύπρο ως πυλώνες σταθερότητας, καθιστώντας την τριμερή σύμπραξη με το Ισραήλ μη αναστρέψιμη. Στο στόχαστρο ακραίων και εμπριστικών σχολείων βρέθηκαν η Θεσσαλονίκη, η Κομοτηνή και το Καστελόριζο σε τουρκικές τηλεοπτικές εκπομπές μετά την υπενθύμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια. Ο καθηγητής Γούρος Κόρερ, διευρύνοντας τη συζήτηση πέρα από το Αιγαίο, υποστήριξε ότι για την Τουρκία αρκεί η Κομοτηνή με αναφορές στη Δυτική Θράκη, ενώ έφτασε στο σημείο να ευχηθεί να πάρει μελλοντικά η Τουρκία τη Θεσσαλονίκη, ισχυριζόμενος προκλητικά ότι σε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση οι Τούρκοι θα μπορούσαν να κάνουν τη μεσημεριανή τους προσευχή στην ύμφη του Θερμαϊκού. Παράλληλα, ο αρθρογράφος Νεντίν Σενέρ υποστήριξε πως η Τουρκία βρίσκεται σε απόσταση ενός χεριού από το Καστελόριζο και ότι θα μπορούσε να το καταλάβει ακόμη και με μία ψαρόβαρκα. Στις ίδιες εκπομπές διατυπώθηκε και ο λανθασμένος ισχυρισμός ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων θα απαιτεί άδεια της Αθήνας για τη διέλευση τουρκικών πλοίων, αγνοώντας το διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της αυλαβούς διέλευσης. Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι για την Άγκυρα το ψήφισμα του Κάσους Μπέλη του 1995 ενεργοποιείται με οποιαδήποτε επέκταση πέραν των 6 ναυτικών μιλίων.
4: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς με τον πρόεδρο Αλσίση και τον Κύπριο πρόεδρο στη σκιά του πολεμικού κλίματος που καλλιεργεί η Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα και πως δεν θα δεχτεί τελεσμένα.
5: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
6: Στο El Alamein επαναβεβαιώθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, κάτι που αποτυπώνεται στην κοινή διακήρυξη με σαφή μηνύματα που φωτογραφίζουν την Τουρκία, όπως ο σεβασμός στην κυριαρχία των κρατών, η αποχή από απειλή, η χρήση βίας, θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επίλυση Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη. Το ίδιο βράδυ της τριμερού συνάντησης Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρε Αμπτελατή, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή πλευρά. Με την Άγκυρα να επιχειρεί να μπει σφήνα στη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου, βλέποντας πως το σχέδιό της να τραβήξει κοντά της την Άγκυρα προς το παρόν δεν ευωδώνεται.
7: Ερωτηθείς γιατί κλιμακώνει τώρα ο Ερντογάν, ο ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας Γιάννης Μάζης ανέφερε τα εξής.
8: Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Ερντογάν διανύει την τελευταία του θητεία σύμφωνα με το Σύνταγμα. Οπότε αν θέλει να κάνει μια νέα θητεία, θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα ή από τους 328 βουλευτές που έχει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσουν υπέρ πιθανών προώρων εκλογών, χρειάζεται ακόμα 32 για να μπορέσει να φτάσει τους 360 ώστε να επιτύχει την συνένεση της Εθνοσυνέλευσης για προώρες εκλογές. Γιατί θέλει τις προώρες εκλογές ο κύριος Ερντογάν? Διότι μόνο έτσι μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του χωρίς αλλαγή συντάγματος. Αλλιώς οφείλει να εγκαταλείψει. Αυτό και μόνον είναι ικανό να μας πείσει ότι για να μπορέσει να αλλιεύσει τους 32 αυτούς βουλευτές χρειάζεται εθνική κρίση. Γιατί αυτοί οι 32 ανήκουν στην αντιπολίτευση και θέλει να τους αναγκάσει, να τους πειθαναγκάσει ότι ενώπιον εθνικών κινδύνων οφείλουν να συμπαραταχθούν με την κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο, είπα. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να προλάβει οποιαδήποτε αντιμετώπιση επί του πεδίου και στην περίπτωση της Αμοθράκης και στην περίπτωση του Καστελορίζου. Τι κάνει? Μέχρι σήμερα τι έχει διαπιστώσει? Ότι αυξάνοντας τον κίνδυνο της απειλής, οι Έλληνες κάνουν ένα βήμα πίσω. Το παίζει αυτό το χαρτί. Και το παίζει βάζοντας όλα τα φερέφωνά του, διαφόρους καθηγητάς, αναλυτές, δημοσιογράφους κτλ., να μιλούν για λογαριασμό του και να εξηγούν ότι δεν θα επιτρέψει η Τουρκία σε καμία περίπτωση να κινδυνεύσουν τα δηλωθέντα εθνικά των συμφέροντα. Στην οριοθετηθήσα, τονίζω, αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος-Αιγύπτου, όπου υπάγεται η Κάσος, εμείς κάνουμε κουμάντο λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου που εσείς οι γιαούριδες λέτε ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Παράγει ένωμα αποτελέσματα, λένε αυτοί. Αυτά είναι δύο λοιπόν κινήσεις τις οποίες τις κάνει ήδη ο κύριος Ερντογάν. Τώρα, η δική μας πλευρά πόσο θα ασκήσει την αποτροπή, με ποια προφανή αποφασιστικότητα, γιατί ξέρετε η αποτροπή δεν είναι μυστικό. Για να λειτουργήσει ως αποτροπή πρέπει να υπάρχει εμφανής η διάθεση του αποτρέποντος να ασκήσει την αποτροπή. Από τώρα όμως, πριν αρχίσουν οι κανονιές, επίδειξη σημαία σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στη θάλασσα. Επίδειξη σημαία σημαίνει ότι στέλνω το ναυτικό να επιτηρεί όλες τις κατά την Τουρκία αμφίσιμες περιοχές. Δεύτερον, από εκεί και μετά το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Το τι θα πράξει η Τουρκία. Αν δει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να είναι αποφασισμένες και έτοιμες, αυτό σημαίνει αποτροπή, θα το σκεφτεί δύο φορές. Εάν δεν τις δει, θα προχωρήσει για να κόψει την επόμενη φέτα από το σαλάμι. Θα υπογράψει προεδρικά διατάγματα για τις παράνομες ναυτικές ζώνες, θα στείλει λιμενικό και θα αρχίσει να προφυλάσσει το περιβάλλον, όπως αυτός νομίζει, σε περιοχές όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα ανήκουν στην Ελλάδα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και όχι σύμφωνα με μένα και κατά αυτόν ανήκουν στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έρχεται σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Γιατί αν ήδη έχουν φτάσει στρατιωτικές ή λιμενικές τουρκικές μονάδες στην περιοχή, εκεί πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δείξουμε με νομικό τρόπο τη διαφωνία μας? Καταρχάς, ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία θα ακολουθεί ακριβώς τον ευρωπαϊκό χάρτη, ο οποίος δύο φορές ενεφανίστη στην ημεδαπίνη. Την πρώτη φορά με το χάρτη της Σεβίλης, τον οποίο φροντίσαμε να υποβαθμίσουμε ως ιδιωτικό έγγραφο επί κυβερνήσεως Κώστα Σιμίτη, και τώρα με την επισημοποίησή του από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία σημειωτέων ως θεσμική ενότης έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης, όχι μόνο ως κράτη-μέλη ξεχωριστά, και μας στέλνει το χάρτη για την προστασία της θαλασσίας Πανίδος και Χλωρίδος, ο οποίος είναι η ερμηνεία κατά λέξη μέχρι κεραίας του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης, που αναγνωρίζει επιρροές υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε όλα τα νησιά και τις νησίδες του Αιγαίου, όπως ακριβώς και στην Στεριά. Επιπλέον, να εφαρμόσει τη συνθήκη της Λοζάνης για την οποία κοπτόμεθα, η οποία τι λέει? Λέει ότι οι νήσοι και οι νησίδες οι οποίες βρίσκονται πέρα των τριών ναυτικών μιλίων των ακτών της Μικράς Ασίας ανήκουν στην Ελλάδα, και να αφήσουν τα πονηρά, τις ανοησίες, τα ψυχαναγκαστικά οι κύριοι γείτονες. Λοιπόν, αυτό μόλις το κάνει η Ελλάδα, υποχρεώνει την Τουρκία να βρεθεί απέναντι σε μια νομική κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Η Τουρκία τι έκανε? Με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία της έδωσε αυτό το όνομα, ουσιαστικά ανακήρυξε ΑΟΣ και την έστειλε στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του ΟΗΕ. Η διεθνής δικονομική πραγματικότητα τι λέει? Το άλλο παράκτιο κράτος, το οποίο διαπιστώνει ότι έχει γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ από την μία πλευρά, οφείλει να καταθέσει τη δική του ανακήρυξη. Και σε περίπτωση που υπάρχει υπερκάλυψης, να γίνει ένας διάλογος επί της υπερκαλύψεως και της διευθετήσεως αυτής, και αν αυτός αποβεί άκαρπος, τότε να συνταχθεί συνυποσχετικό, να κυρωθεί στα κοινοβούλια, ναι. Θέλω να περάσει πολύ απλά ως έχει, δηλαδή μια ευρωπαϊκή αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία η Ελλάς υποστηρίζει ως η άμεσος ιδιοκτήτρια.
9: Νίκος Χριστοδουλίδης και του Φαν Έρχιορμαν βρέθηκαν ξανά στο ίδιο τραπέζι στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Όμως αυτή τη φορά η πολιτική συζήτηση είχε αρχίσει πριν ακόμη συναντηθούν. Σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή Γενή Ντουζέν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διατύπωσε την πεποίθησή του ότι οι δύο ηγέτες μπορούν να γράψουν μαζί ιστορία, εφόσον, όπως τόνισε, υπάρχει πολιτική βούληση. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης απάντησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτό είναι κάθε άλλο παρά εύκολο. Επικαλέστηκε τις συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα και το Ισραήλ, αλλά και διαφωνίες για το κάμπ της Μπαρτσελώνα, το περιουσιακό και άλλα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν την εμπιστοσύνη. Η περίπου ωριαία συζήτηση επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία, στην προοπτική επανέναρξη των συνομιλιών και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι σε ορισμένα ζητήματα υπάρχει συναντήληψη και σε άλλα παραμένουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Τουφάν Έρχιορμαν ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν υπήρξε συμφωνία για νέα μέτρα. Τόνισε ότι για να προχωρήσει η διαδικασία πρέπει να δημιουργηθεί το ευνοϊκό κλίμα, όπως έγραψε, στο οποίο έχει αναφερθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
10: Προσωπική μου άποψη, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους οποιοδήποτε άλλου, είμαστε έτοιμοι, θεωρώ όσοι έχουν τα δεδομένα, είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο κάνον Τανά. Θεωρώ ότι εκεί, δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα κρυθούμε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, αν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουμε στην επίλυση του Κυπριακού.
9: Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν ξανά περίπου σε μία εβδομάδα.
11: Αντιδράσεις και πολιτική κόντρα προκαλεί το περιεχόμενο δύο νέων σχολικών βιβλίων του Δημοτικού, στα οποία υπάρχουν αναφορές και σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Κυβερνητικά στελέχη ζητούν την απόσυρσή τους, ενώ το Υπουργείο Παιδείας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Τα βιβλία πάντως δεν θα διανεμηθούν άμεσα, αλλά από το επόμενο σχολικό έτος.
12: Σ' άλλο, προκαλεί το φάλτσο του Υπουργείου Παιδείας που

0: μια μονογονεϊκή οικογένεια, η μητέρα με δύο παιδιά, το ένα από τα δύο ένα κορίτσι παίζει με το ένα κουνέλι. Και επίσης στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε ότι έχουμε επίσης μια οικογένεια ετερόφιλων ατόμων, τον μπαμπά, η μητέρα η οποία έχει κοντά μαλλιά και ένα παιδί.
1: Επικριτικός για το περιεχόμενο των βιβλίων εμφανίστηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει woke agenda και ότι τα φύλλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα.
2: Θεωρώ ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
1: Κατά της woke ατζέντας εμφανίστηκε και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, που όμως είπε ότι αναφέρονται οι οικογένειες ομοφύλων.
3: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο woke ατζέντας στο δικό μου βιβλίο της 6ης Δημοτικού. Αυτό το τονίζω γιατί είμαι 100% εναντίον της woke ατζέντας. Απλώς στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού αναφέρεται μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οικογένειες ομοφύλων. Που δεν είναι walk agenda ακριβώς. Είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί, ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες.
1: Βουλευτές ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν την απόσυρση των βιβλίων.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν τα παιδιά του Δημοτικού, οι οποίες αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας, που κατά το Σύνταγμα είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε αυτά τα βιβλία.
1: Το Υπουργείο Παιδείας, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του περιεχομένου.
5: Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανατροφοδότησης και βελτίωσης των νέων διδακτικών βιβλίων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα εξετάσει με τα ίδια κριτήρια και τις σχετικές παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί, προχωρώντας όπου απαιτείται στις αναγκαίες προσαρμογές.
1: Τα συγκεκριμένα βιβλία δεν πρόκειται να μοιραστούν στους μαθητές από τώρα, αλλά προορίζονται για το σχολικό έτος 2027-28, όταν θα εφαρμοστεί στην πράξη το νέο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου.
6: Ακόμη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδειάζει την Υπουργό Παιδείας.
7: Μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ένα θέμα που κόστησε πολιτικά και εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την πρόσφατη άστοχη τοποθέτηση της Νόμνας Μιχαηλίδου περί πυρηνικής οικογένειας, προστίθεται τώρα το φάλτσο της Υπουργού Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τα βιβλία για παιδιά του Δημοτικού με αναφορές σε γονείς του ιδίου φίλου. Στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού, μάλιστα, ζητείται από τους μαθητές να κάνουν δραστηριότητες τις οποίες θα υποδύονται ότι είναι γονείς του ιδίου φίλου. Η ίδια η κυρία Ζαχαράκη αποφεύγει να λάβει την ευθύνη, καθώς πηγές του Υπουργείου διευκρίνησαν ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας όπως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Άρα, τι μας λέει η κυρία Ζαχαράκη, ότι αν υπάρχουν βιβλία με ιστορικές ανακρίβειες, με λάθη ή παραλήψεις, με αλλίωση βασικών αρχών της ελληνικής οικογένειας, το κράτος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε ελέγχει, ούτε απορρίπτει. Απλά αποδέχεται την άποψη κάποιων ανωνύμων επιστημονικών επιτροπών. Καμία απολύτως δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε και για το βιβλίο της Μαρίας Ρεπούση. Στο παρελθόν η λύση είναι μάλλον μόνο μία. Όσο και αν αυτό είναι δυσάρεστο για την κυρία Ζαχαράκη, η παραίτησή της από το αξίωμα της Υπουργού Παιδείας.
8: Ερωτηθείς για το περιεχόμενο των νέων σχολικών βιβλίων, ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης Μελέτης Μελετόπουλος είπε τα εξής.
9: Εντυπωσιάζομαι ότι μετά από τις τρομακτικές αντιδράσεις για την αλλαγή του αστικού δικαίου, του οικογενειακού δικαίου και τον νόμο των ομοφύλων ζευγαριών και την απώλεια της εκλογικής της βάσης στην ουσία, η κυβέρνηση επανέρχεται λίγο πριν τις εκλογές με αυτού του τύπου, ας πούμε, την προπαγάνδα μέσω στην ευαίσθητη σχολική ηλικία. Έτσι, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, μπορούν εύκολα να αφομοιώσουν οτιδήποτε τους προβληθεί από το σχολείο. Επομένως είναι μια προπαγάνδα η οποία γίνεται και εντυπωσιάζει, επαναλαμβάνω, που η κυβέρνηση δεν πτωείται. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών είχε λυθεί με το νόμο με το σύμφωνο συμβίωσης. Η αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και ο γάμος των ομοφυλών αποσκοπούσε πολύ απλά στη δυνατότητα τεκνοθεσίας, η οποία και προωθήθηκε στη συνέχεια. Λοιπόν τώρα η Ελλάδα, ακούστε για να είμαστε σοβαροί, αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Στην ουσία η Ελλάδα μεσοπρόθεσμα εξαλείφεται αυτή τη στιγμή από το χάρτη ως δημογραφική οντότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να στηριχθεί η οικογένεια η οποία τίκτη παιδιά, δηλαδή η παραδοσιακή γνωστή μας μορφή οικογένειας. Υπάρχει εγκατεστημένος ένας μηχανισμός στο Μαξίμου, ο οποίος προωθεί αυτού του είδους αξίες.

Δεν γεννάει το πρόβλημα. Γιατί να το κρύψουμε? Εάν βγουν, αποσυρθούν αυτά τα βιβλία, μέσα μια εβδομάδα θα έρθουν άλλα. Το πρόβλημα είναι πολιτικό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ούτε σχολικό, ούτε αφορά τη Ζαχαράκη ειδικά, ούτε αφορά τα σχολικά βιβλία, ούτε τη συγγραφή σχολικών βιβλίων. Είναι κεντρική πολιτική επιλογή να προωθηθούν εναλλακτικές μορφές οικογένειας. Αυτό έχω να σας πω. Το πρόβλημα είναι πολιτικό.

0: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Βοδινή πλάτη 7,69 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Στήθος κότας 5,42 το pound. Χοιρινό φιλέτο 4,6 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,22 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μπριζόλα σολομού 9,5 το pound. Ελαιόλαδο Δήμητρα, εξαιρετικά παρθένο, 750 μιλιλίτρα, 9,95. Ελληνική φέτα, 7,94 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,78 το pound. Ελληνικός καφές Λουμίδης, 454 μιλιλίτρα, 17,95. Μαριναρισμένο φταπόδι, 8,50 το pound. Ελιές Καλαμάτα ανάμεικτες, 5,42 το pound.
2: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal στη συχνότητα 1280 AM. Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
4: Συμπληρώθηκαν ακριβώς 50 χρόνια από την ημέρα που ο Μάο Τσετούγκ έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 1976. Η επέτειος αυτή συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό της Κίνας όσο και διεθνώς, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές της κληρονομιάς του. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα έχει μεταμορφωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία του κόσμου, η φιγούρα του «μεγάλου τιμονιέρη» συνεχίζει να επηρεάζει βαθιά την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα της χώρας μισό αιώνα μετά τον θάνατό του.

0: 发，人民共和国，中央人民政府，今天胜利了。
1: 26 Δεκεμβρίου 1893, στο χωριό Σαοσάν της επαρχίας Χουνάν γεννιέται ο Μάο Τσετούνγκ. Ο μετέπειτα ηγέτης της χώρας με το μεγαλύτερο πληθυσμό του κόσμου γεννήθηκε από εύπορη οικογένεια. Έζησε μια άνετη παιδική ζωή και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να σπουδάσει. Μελέτησε με ζήλο την παγκόσμια στρατιωτική και πολιτική ιστορία και κυρίως τα κατορθώματα του Τζορτζ Ουάσιγκτον, του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και του Μεγάλου Πέτρου. Ο Μάο υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα, γύρω στο 1911 με 1912, στις επαναστατικές δυνάμεις που ανέτρεψαν τη δυναστεία των Τσινγκ. Με το τέλος της Επανάστασης, ο Μάο επιστρέφει στις σπουδές του και μελετάει τα έργα των Μάρξ και Έγγελς, καθώς και άλλων σοσιαλιστών και κομμουνιστών συγγραφέων. Την 1η Ιουλίου του 1921, μαζί με άλλους 11 μαρξιστές, ιδρύουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Το 1923, το κόμμα του Μάο συγχωνεύεται με το Εθνικιστικό Κόμμα του Κουόμινταγκ, με ηγέτη τον Τζαν Καϊσέκ, που ενστερνιζόταν την ιδέα της ανάληψης εξουσίας από το λαό. Η συμμαχία των δύο κομμάτων διαλύεται το 1927, καθώς οι δύο πολιτικοί άντρες έχουν διαφορετική άποψη για τα σοβιετικά συμφέροντα στην Κίνα. Με τον Μάο να ενθαρρύνει η σοβιετική υποστήριξη και τον Τσάνγκ να είναι αντίθετος, οι δύο ηγέτες αρχίζουν τον ανταγωνισμό τους για την κυριαρχία στην Κίνα. Ο Μάο και οι κομμουνιστές του έχουν ερίσματα στις αγροτικές περιοχές και στα χωριά, ενώ ο Τσάνγκ είναι κυρίαρχος στα αστικά κέντρα και ελέγχει τις βιομηχανικές περιοχές. Ο κομμουνιστής ηγέτης ιδρύει τον Κόκκινο Στρατό και οι οπαδοί του τον εκλέγουν πρόεδρο της Κινέζικης Σοβιετικής Δημοκρατίας που ιδρύεται το 1931. Οι δύο στρατοί πολεμούν λυσαλέα και ο Μάο φροντίζει να μην εμπλέκεται σε μάχες όταν δεν έχει το πάνω χέρι, αλλά να καταφεύγει στην τακτική υποχώρηση. Στο τέλος της πορείας των 6.000 μιλίων που ονομάστηκε Μεγάλη Πορεία από την αρχική δύναμη των 100.000 ανδρών, ο Μάο είχε μείνει με 20.000 στρατιώτες μόνο. Το 1937 ο Μάο και ο Τσάνγκ βάζουν στην άκρη τις διαφορές τους και αντιμετωπίζουν ενωμένοι την εισβολή της Ιαπωνίας. Μόλις τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι εθνικιστές και οι κομμουνιστές ξαναρχίζουν τον εμφύλιο. Όμως τώρα οι δυνάμεις του Μάο είναι ισχυρότερες και αποδεκατίζουν τους αντιπάλους τους. Στις 20 Οκτωβρίου 1949 ο Μάο ιδρύει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και αποδέχεται την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου. 20 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από εκτελέσεις, κακουχίες ή ακόμη και την πείνα την περίοδο του λοιμού που ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του. Η εξουσία του από το 1949 ως τις 9 Σεπτεμβρίου του 1976 ήταν ισχυρή και απόλυτη και σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένη και ανεξέλεγκτη. Τη δεκαετία του 70 η κυριαρχία του επισκιάζεται από την εύθραυστη υγεία του και απογοητευμένος από τις σχέσεις του με τη Σοβιετική Ένωση κάνει άνοιγμα προς την καπιταλιστική δύση με την υποδοχή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον στο Πεκίνο τον Φεβρουάριο του 1972. Ο Μάο Τσετούνγκ, ο μεγάλος τιμονιέρης, πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1976 στο Πεκίνο σε ηλικία 82 ετών.

0: Walkathon 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του οργανισμού τρίτης ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά, η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα, για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι $10 και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θάρθης.
1: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αύριο, Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
3: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Για να φτιάξετε υπέροχο κρασί, χρειάζεστε καλό φρέσκο μούστο από σταφύλια. Χρειάζεστε Μούστι Μουντιάλ. Μούστος φρέσκων σταφυλιών σε κουβάδες των 20 λίτρων. Μη ζητάτε οποιαδήποτε μούστο, ζητάτε Μούστι Μουντιάλ. Διαθέσιμο στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-08-73. Και ακόμη στο Βίλσεν Λεωνάρ, στο 5187 Ζαν Ταλούν Ιστ, 728-68-31. Μούστι Μουντιάλ, στην υγειά σας!

Όπως ακούσατε νωρίτερα και στις ειδήσεις, την περασμένη Τετάρτη έφυγε από την ζωή ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης. Το πρόγραμμά μας σήμερα τον θυμάται μέσα από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην δημοσιογράφο Ράνια Κωστάκη. Η συνέντευξη συνοδεύεται με μερικές από τις επιτυχίες του που ερμηνεύει ζωντανά.

0: τα πιο ωραία μάτια. Γιώργο Μαζονάκη, καλώς ήρθες.
1: Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δουν και να ακούσουν όλοι όσοι σε αγαπάνε, σε ακολουθούν πιστά όλα αυτά τα χρόνια, να ακούσουν εσένα και μαζί με την υπέροχη ομάδα σου, τους υπέροχους μουσικούς σου, να απολαύσουν όλα αυτά τα τραγούδια που έχετε ετοιμάσει. Είναι ειδικές εκτελέσεις, είναι μόνο για μας εδώ πέρα.
2: Ακριβώς.
1: Έχει γίνει συνωμοσία τρελή.
2: Ακριβώς. Καλά, αυτό που μου είπες πριν ήταν απίστευτο. Θα το εξηγήσουμε μετά στον κόσμο.
1: Θα το εξηγήσουμε γιατί έχουμε μία ολόκληρη ώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτή τη μοναδική νύχτα που είναι σύμμαχός μας και μεγάλος έτσι εμπνευστής. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σε κουράσω.
2: Ωραία.
1: Στο ξεκίνημα.
2: Ναι.
1: Θέλω να μας ζεστάνετε με τον πιο έτσι όμορφο τρόπο.
2: Ωραία.
1: Και να μπούμε κατευθείαν με τραγούδι.
2: Να πούμε το αγαπώ σημαίνει, ας πούμε, δηλαδή.
1: Αγαπώ σημαίνει,
2: αγαπώ σημαίνει.
1: Τι σημαίνει?
2: Άγαν και πάω. Πάω δηλαδή μαζί σου στην υπερβολή, παύλα, υπερπροστατεύω. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Είσαι τέτοιος άνθρωπος, ε?
2: Αυτός ο στίχος, ακριβώς.
1: Είσαι αυτός ο άνθρωπος που είσαι υπερπροστατευτικός.
2: Όταν υπάρχει αγάπη στη μέση, υπάρχει και υπερπροστασία.
1: Ωραία, υπερπροστασία. Κάτσε, λοιπόν, επειδή υπάρχει δίπλα σου οικογένεια, σύμμαχος, όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Και είναι τα δύο υπέροχα κορίτσια και άλλοι άνθρωποι που σε ακολουθούν χρόνια. Θέλω να μου πεις, είναι τώρα αυτές πιο προστατευτικές ή εσύ? Δηλαδή, αν νιώσω ότι κάτι. Κοίταξε, ρε παιδάκι, δεν πάει καλά.
2: Η αγάπη απάτη.
1: Ναι.
2: Λέω
1: είναι,
2: εγώ.
1: Ναι.
2: Ναι. Πρέπει να πηγαίνει σε πλαίσια ορίων. Διότι πολλές φορές μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα σφάλματα. Οπότε θα πρέπει να οριοθετούμε το θέμα της αγάπης, γιατί αλλιώς μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Και πού μας πήγε? Εντάξει, μπορεί να είναι ωραίο ταξίδι.
2: Το καθένα και που ξέρει, δεν ξέρω εγώ. Δεν το ξέρει αυτό.
1: Ωραία, ξεκινήστε λοιπόν.
2: Παρακαλώ.

0: ναι.
1: Αυτή η υπερβολή θα μας φάει, αλλά αυτή είναι που μας αρέσει, νομίζω. Γιατί χωρίς αυτή δεν εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να λειτουργήσω, ρε Γιώργο.
0: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Αν δεν είμαι υπερβολική.
0: Η υπερβολή πολλές φορές είναι πηγή και πηγή δημιουργίας, οπότε σε καταλαβαίνω
1: εγώ
0: απόλυτα.
1: Θα το πάω
0: μάλλον
1: στο,
0: σε νιώθω.
1: Θα το πάω λίγο στο συναισθηματικό, παύλα ερωτικό, παύλα σεξουαλικό. Αν δεν νιώθω ότι ο άλλος με θέλει πολύ, δεν μπορώ να λειτουργήσω, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Το μέτριο αυτό το μελάτο που το λέει και μια φίλη μου, μου λέει, Ρίση μου λέει, αυτός λέει δεν με θέλει πολύ, είναι λίγο μελάτος. Λέω, τι εννοείς μελάτος.
0: Να είσαι, μέτρη, λέω, όχι.
1: Θες πολύ λέω σφιχτό το αυγό να το τρως μάλλον, λέω, δεν εξηγείται. Αλλιώς τέλος πάντων, ο καθένας με τα γούστα του
0: και
1: όπως νιώθει καλύτερα. Αλλά. Γιώργο,
0: πες μου, αγαπημού,
1: έχω ερωτήσεις άπειρες γιατί όλο αυτό το διάστημα που θέλω να ανακοινώσαμε.
0: Ναι, θέλω να μου κάνεις ερωτήσεις, να πούμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ βασικό να πούμε κάποια πράγματα, να γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους.
1: Πάρα πολύ βασικό. Καταρχήν, να σας πω ότι με αυτόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι ζωδιακό, με αυτόν τον κύριο που έχω απέναντί μου, που είπα ότι για πάρτι του σε αυτή τη νύχτα βγήκα έξω από το στούντιο. Δεν γινόταν να είμαστε. Να αναπνέουμε διαφορετικό αέρα, εγώ εκεί μέσα, εσύ εδώ έξω.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ωραία, άρα είμαστε στον ίδιο χώρο. Πιστεύεις ότι γεννιέσαι, ρε παιδάκι μου, αυτό το χάρισμα? Γιατί εσένα από μικρό έχω μάθει ότι εκεί στη γειτονιά σου την αγαπημένη.
0: Πολύ σωστά. Θα σου απαντήσω αμέσως.
1: Σε θαυμάζαν ότι... από μωρό.
0: Ακριβώς. Πιστεύω όμως ότι κάθε άνθρωπος έχει μια αποστολή επάνω στη γη αυτή. Οπότε ο καθένας έχει την αποστολή του, δηλαδή έχει το χρέος του, θέλω να πω. Οπότε πιστεύω ότι όντως ο καθένας μας γεννιέται και έρχεται πάνω εδώ για κάποιο σκοπό.
1: Λοιπόν. Πρέπει να δώσει μια συμβουλή. Δηλαδή ότι εσύ μετά από πόσα χρόνια, 25, 26, πόσα. Ναι. Ότι τι κάνεις, παιδάκι μου.
0: Ράνια μου, θα ήθελα να αποφύγουμε τη λέξη συμβουλή, παρακαλώ, πάρα πολύ.
1: Την αποφεύγω.
0: Θα ήθελα να μιλήσω όσον αφορά τι κάνω εγώ.
1: Μια πρόταση.
0: Πολύ ωραία. Ναι, γιατί δεν μου αρέσει να κουνάω το δάχτυλο.
1: Δεν θα
0: κουνάω. Διότι θα σου πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Όποιος κουνάει το δάχτυλο, τα άλλα τρία κοιτάνε αυτόν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Οπότε αυτό δεν το ξεχνά ποτέ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πέραν του ταλέντου, που είναι πάρα πολύ βασικό για έναν άνθρωπο, όπως είπαμε πριν, γεννιέται με αυτό, σημαντικό ρόλο παίζει η δουλειά που θα κάνει, να δουλεύει πάρα πολύ με τον εαυτό του, δηλαδή και με τη δουλειά, και με το αντικείμενο που έχει επιλέξει. Και επίσης έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου, με την προσωπικότητά του, ποιος είναι, με ποιους μιλάει, τι τον ενδιαφέρει, τι τρώει, τι λέει, με ποιους κάνει παρέα, τι ακούει, τι βλέπει, τι αισθάνεται, τι μυρίζει, τι νιώθει. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που συντελούν σε αυτό που λέμε χρειά.
1: Μπράβο. Αλλά υπάρχει δηλαδή. Υπάρχουν μάλλον κάποιοι κανόνες που εσείς οι ερμηνευτές που πρέπει να τηρείτε. Δηλαδή, πώς λέει η έκφραση των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Δηλαδή, ότι πρέπει, ξέρω εγώ, να κοιμηθείς κάποιες ώρες συγκεκριμένες.
0: Συμφωνώ
1: να μην κάνεις υπερβολές. Να μην ξενυχτάς όταν ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις ένα σερί τετραήμερο.
0: Παρόλο που έχω περάσει από διάφορες φάσεις. Είμαι από του ανθρώπου που έχω περάσει από διάφορες φάσεις. Οπότε κατασταλαγμένα μπορώ να πω
1: πλέον,
0: αυτό που
1: ναι.
0: λέω. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι, τι τους αρέσει. Να αγορεύουν, να υπαγορεύουν και να απαγορεύουν. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτούς.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το λέω
1: τέλεια.
0: Αυτό. Πάρα πολύ
1: ξαναπες το αυτό λίγο, σε παρακαλώ, να το δέσουμε.
0: Οι άνθρωποι τους αρέσει να αγορεύουν, να υπαγορεύουν
1: ωραία.
0: Και να απαγορεύουν.
1: Τέλεια.
0: Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό θέλω να πω ότι η απόφασή μου, που γι' αυτό τα πράγματα που σου λέω, είναι τεκμηριωμένη χωρίς απαγορευτικό. Δηλαδή είναι γιατί έτσι νιώθω να το κάνω.
1: Νιώθεις καλά εσύ έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σημαίνει αυτό που λέω, ότι εσύ νιώθεις καλά έτσι, άρα δεν μπορείς να υποδείξεις τον άλλον ότι πρέπει να κάνει το ίδιο για να είναι επιτυχημένη συνταγή.
0: Και ο καθένας έχει το χρόνο του, το time που λένε σήμερα. Πρέπει δηλαδή να αφήνουμε τα πράγματα να πάρουν την πορεία τους μόνα τους, πάνω να είμαστε πάνω από αυτό το πράγμα, αλλά ταυτόχρονα να αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν σύμφωνα με το δικό μας θέλω, με το δικό μας ένστικτο δηλαδή, οι άνθρωποι. Μιλάμε πάντα για τους ανθρώπους που έχουν σώστα φρένα, δηλαδή, έτσι.
1: Και που κάνουν και δουλειά καθημερινή με τον εαυτό τους. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά μου λένε και εμένα που με ρωτάνε ακροατές, εσύ, Άνια, δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Για αυτούς που έχουν νου, που λέω εγώ.
1: Για αυτούς που έχουν νου. Και που θέλουν και να πετύχουν κάτι που έχουν βάλει στο μυαλό τους, που υπάρχει όμως πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να μην το πετύχουν, γιατί τελικά να μην ήταν αυτό που. Σκεφτόταν κάποτε ότι θέλουν να κάνουν, γιατί στην πορεία αλλάζει.
0: Και βασικά να ξεκινάμε τον εαυτό μας πρώτα.
1: Μπράβο.
0: Για οτιδήποτε γίνεται.
1: Ναι, γιατί όπως λέω και το φωτοβολταϊκό.
0: Όχι πως δεν έχουν μέρο οι άλλοι, έχουν βέβαια, αλλά να ξεκινάμε τον εαυτό μας είναι πολύ βασικό.
1: Ναι, για να εξελιχθούμε θα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας.
0: Εξέλιξη, τι ωραία λέξη.
1: Εξέλιξη.
0: Είναι από τις λέξεις που αγαπώ και την έχω ως σημαία στη ζωή μου, να ξέρεις.
1: Πάρα πολύ. Κοίτα, είχα πάρα πολλές και έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Τίποτα από όλα αυτά νομίζω που δεν θα ρωτήσω.
0: Θα δεις πώς τις ερωτήσεις, θα δεις με την κουβέντα μας, θα είμαστε μέσα στις ερωτήσεις που θες να κάνεις.
1: Τι τραγούδι θα ακούσουμε τώρα?
0: Τι έχουμε, μαέστρο? Α, θα σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο ζεμπέκικο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχω πετάξει λίγο τα ακουστικά και θα σηκωθώ να χορεύω. Σε
0: είναι
1: λίγο.
0: Από το ωραίο
1: ζεμπέκικο. Όχι, ζεμπέκικο δεν ξέρω να χορεύω.
0: Θα σου πω τώρα ένα υπέροχο ζεμπέκικο.
1: Αλλά μπορώ να χτυπήσω παλαμάκια. Σε όποιον τολμηρό σηκωθεί και χορέψει.
0: Είναι ένα υπέροχο χορό το ζεμπέκικο.
1: Είναι, αλλά, μου, είναι να ξέρει κιόλα να το χορεύει, να ξέρει.
0: Ναι, όποιο σηκώνει να χορεύει ζεμπέκικο πρέπει.

0: Έχω ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω καυτή ερώτηση.
1: Καυτή.
0: Ναι, μην επαναπάβεσαι, μην ηρεμείς, μην παίρνεις θέση ότι θα συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Ναι. Έχεις υπάρξει ποτέ με άνθρωπο στο παρελθόν?
1: Ναι.
0: Που μετά να περάσει καιρός, ναι, έχεις χωρίσει, έτσι περνάει καιρός, ναι, και ναι, πέφτεις πάνω του, το ναι, συναντάς και λες.
1: Ξέρω τι θα μου πεις. Ξέρω τι θα μου πεις απόλυτα.
0: Τι βρήκα σε αυτό? Δηλαδή. Πώς εγώ ήμουν εκεί?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μου έχει συμβεί εμένα ή όχι.
0: Α, εσένα ρωτάμε.
1: Εμένα, ναι, μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Σου έχει συμβεί.
1: Ναι, μου έχει συμβεί. Αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει να διαχωρίσουμε το θέμα όταν λέμε κάποιος που είναι σε παράνοια. Ο έρωτας, η καψούρα που λέμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στη λαϊκή είναι η παράνοια. Πράγμα το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι εκείνη την ώρα εσύ ο ίδιος είσαι ανοιχτός συμπαντικά και υπάρχει εκείνη την ώρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει εκείνο το κλειδάκι που μπαίνει μέσα.
0: Εκείνη τη στιγμή όμως.
1: Ναι, αυτό όμως έχει να κάνει με σένα, δεν έχει να κάνει με τον άλλον. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος μετά από καιρό λες από πού και ως πού. Το από πού και ως πού πρέπει να το πεις στον εαυτό σου. Δηλαδή ότι εκείνη την ώρα επειδή εσύ είσαι ανοιχτός συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι λένε μα πώς, από πού και ως πού. Αυτό είναι ο λόγος καθαρά.
0: Είναι συγκεκριμένες συχνότητες που
1: ακριβώς
0: λέω εγώ καμιά φορά.
1: Είσαι ότι εσύ ανοιχτή εκείνη την ώρα, κατάλαβες τι να πω.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτό να λες τώρα ότι είσαι το λάθος. Το λάθος, βέβαια, αυτό το τραγούδι μιλάει για άλλο πράγμα,
1: ναι,
0: για άλλη κατάσταση.
1: Για άλλο πράγμα,
0: αλλά
1: ναι,
0: που να πεις πω, αυτό ήταν πολύ ρεγάμο. Αυτό τώρα δεν έπρεπε, ξέρω εγώ, να το αγγίξω.
1: Τα λάθη μας φέρνουν εδώ που είμαστε όμως και το παρελθόν μας.
0: Και αυτό είναι η πιο σημαντική κουβέντα, γιατί αν ξέρεις δεν τελεπορηθούμε. Σοφοί δεν γινόμαστε.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Και όταν καμιά φορά λένε, ξέρεις, λένε οι άνθρωποι που χαμογελάνε και που έχουν έτσι ωραία διάθεση, ότι φαντάζεται κάποιος που τους βλέπει ότι αυτή είναι μια χαρά.
1: Κάποιοι είμαστε ταλαιπωρημένοι από την κοιλιά της μάνας μας.
0: Μπράβο. και λέω καμιά φορά, παιδιά, δεν είναι έτσι το χαμόγελο. Για να φτάσεις σε σημείο να το υιοθετείς καθημερινά και να έχεις και μια χαρά και μια ευγένεια στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι.
1: Μεγάλη
0: και
1: κουβέντα.
0: Να μην γκρινιάζεις. Πάει να πει ότι έχεις δουλέψει αρκετά.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Έχεις περάσει δύσκολα.
1: Έχεις περάσει δύσκολα, έχεις περάσει και χειρότερα που λέω εγώ.
0: Έχεις περάσει και χειρότερα.
1: Η ταλαιπώρια μας πολλές φορές συμβαίνει μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Παρακαλώ.
0: Ωραία, τι συμβαίνει τώρα?
1: Τώρα θα σας πούμε ένα επόμενο τραγούδι. Μαέστρο, τι μας έχεις ετοιμάσει για μετά? Α, το θαύμα.
0: Το θαύμα.
1: Το θαύμα.
0: Το θαύμα έγινε.
1: Το θαύμα έγινε.
0: Και θέλω να προσέξετε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Γιατί
1: το θαύμα είναι για μένα, κραμμένο.
0: Γιατί στο τέλος.
1: Υπάρχει
0: έκπληξη.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο το στείλω Σαμπάνης. Είναι ένα τραγούδι του Σαμπάνη και της Γιαννατσούλια. Μου το στείλε, ήμουν στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Στους Πεύκους εκεί που κάνω διακοπές. Και μου το στείλε, ξυπνάω 7.30 ώρα το πρωί να πάω να κάνω πρωινό μπάνιο στην Ανατολή του Ηλίου. Και βλέπω του Σαμπάνη ένα μήνυμα και ακούω το κομμάτι αυτό και με πιάνουν τα δάκρυα. Λοιπόν, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό το κομμάτι. Και το κομμάτι αυτό τελικά διαπίστωσε ότι ήταν για δικό μου προσωπικό θαύμα. Παρακαλώ να παίξετε.
0: Για το θαύμα λοιπόν του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, ενώ κανονικά έχει άλλα, τι λέει, ένα θαύμα περιμένω.
1: Ναι, μόνο εμένα. Λέω στο τέλος εγώ. Συμπλήρωσα
0: θαύμα...
1: λίγο και στη Γιάννα Τσολιά, συμπλήρωσα μόνο εμένα. Γιατί...
0: Εντάξει, ήταν ωραία αλλαγή.
1: Ποτέ εγωιστικά όμως, ναι.
0: Ποτέ εγωιστικά. Γιώργο, θέλω να κάνουμε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα. Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να κάνουμε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα. Γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Και κάθε μέρα θέλω, ρε παιδάκι μου. Πώς θα γίνει τώρα αυτό.
1: Ναι. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό το κομμάτι. Το λέω εδώ στο ρυθμό 949. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλω να το κάνω αργότερα και μετά δηλαδή. Για δική μου προσωπική χρήση, προσωπική εννοώ, δηλαδή για δική μου δουλειά.
0: Να το συμπεριλάβει ένα δίσκο.
1: Ακριβώς. Απλώς θα το παρουσιάσουμε τώρα πρώτη φορά και θα το παίξουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το έχουμε κάνει μια πρόβα στο καμαρίνι.
0: Ωραία,
1: και μία που θα το παίξουμε εδώ.
0: Μία η συνταγή, εντάξει, όλα μέσα. Μία αυτό το τραγούδι, τελειώσαμε. Δύο αποκλειστικότητες στη νύχτα.
1: Αποκλειστικά.
0: Τι άλλο
1: θέλετε. Πάμε, παιδιά.

σβήνω τα φώτα και αργά σε γεύομαι. Όπως σε θέλω σε φαντάζομαι, με το μυαλό μου σαν να δικάζομαι.

0: Τι να πω. Τέρμα. Γιατί τέρμα, δεν
1: τέρμα,
0: θέλω.
1: Τέρμα. Όλα τα καλά πράγματα έχουν και
0: θέλω κι άλλο.
1: Όλα τα καλά πράγματα έχουν και ένα τέλος, αγάπη μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ πέρασα πάρα πολύ, παιδιά.
1: Να σας πω ένα μεγάλο
0: πολύ
1: ευχαριστώ εσένα, στους ακροατές, στους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, στις κάμερες, στους ηχολήπτες και πάνω απ' όλα σε αυτούς που μας ακούν και μας βλέπουν. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από την αγάπη μου.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το πάουντ. Βοδινός άπαχος κιμάς, 5,49 το πάουντ. Κοτόπουλο ολόκληρο χαλάλ, 2,77 το πάουντ. Μήλα του Κεμπέκ, 99 cents το πάουντ. Τόνος Ρίο Μάρε, 240 γραμμάρια, 5,99. Σίριαλ Κέλλογκς, πακέτο των 300 με 355 γραμμαρίων, 3,33.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marsé General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μόστι Μοντιάλ φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marsé General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
3: Και το πρόγραμμά μας πλησιάζει προς το τέλος του. Ελπίζουμε να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια πάντοτε ώρα, 9 πρωί με 2 απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.